Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

is Rock Radio Thessaloniki.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Hi, it's Alana Miles. You're listening to Rock Radio Frequency 104.7 Greece.
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
13: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
12: Για πες.
13: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
12: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
14: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
15: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.
16: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
15: Rock Radio.
17: I just need to wail for a little while here.
15: Rock Radio.
18: Well armed, aggressive and dangerous.
15: Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Hi, this is Tommy Shaw from the rock group Styx on Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Άντε καλέ, σε ποιον δεν αρέσουν οι δευτερούλες? Δεν έχει κίνηση. Δεν είναι όλοι μες στον Εύρο, μες στην Κατήφια? Δεν είναι όλα υπέροχα τις δευτερούλες? Έλα καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα μουρλές μου. Να είμαι κι εγώ. Σας έλειψα. Βέβαια σας έλειψα, αυτό έλειπε. Είναι αυτό το δεν θέλω ρε παιδί μου. Αλλά άμα δεν θέλεις να καθίσεις τα αυγουλάκια σου μόνος σου, να το περάσεις, δεν σου φταίνε οι άλλοι. Σωστά. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα το πρώτο Morning Madness για αυτήν την εβδομάδα με Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Ιδανικό. Αλλά ακόμη καλύτερα εδώ με τους Stranglers. Έτσι ξεκινάει όμορφα η μέρα. Αυτή η ηλιόλουστη μέρα, 18 Μαΐου σήμερα. Είμαστε στα 10 λεπτάκια μετά τις 9. Και πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά και στην επιλογή της μουσικής, Φέη Δημητριάδου. Καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε και πάλι.

Τι ωραία να ξεκινάς έτσι την ημέρα, ρε παιδί μου. Τι ωραία, παιδιά, που είναι. Να ξυπισάει λίγο. Αλλά η θερμοκρασία είναι ήδη στους 18 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της πόλης. Και ελπίζω να πάει έτσι και ακόμη καλύτερα μέσα στην ημέρα. Σε καμιά ωρίτσα θα ρίξουμε φυσικά και τη ματιά μας, την καθιερωμένη μας ματιά στο δελτίο καιρού. Προς το παρόν θέλω να καλημερίσω όσους φτάσατε στο παρεάκι. Ω, καλώς το να. Καλή σου μέρα, Τζορτζίνο. Καλημέρα, Μισιέ Λιμουρακής. Έχει φτάσει και ο Βασίλης μας. Καλή εβδομάδα, χόλη μου. Καλημέρα στην Ελού και τα ωραίο καστρό. Αερό καστρό σήμερα, δεν ξέρω τι παίζει εκεί. Καλημέρα στο ποτού μας. Έτοιμοι, πανέτοιμοι. Θέλω να πιστεύω για τους ασθενείς. Γιάννη μου αγαπημένε, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Νάτι και μαφιάρα, βάλε τίποτα λέει δυνατό, νιστάζω. Μόνο εσύ νιστάζεις, νομίζεις? Δεν θέλω, ρε παιδάκι μου, δεν θέλω.

Rock Radio Mikkel, 104.7. Δεν ξέρω εσείς σε ποιο καφεδάκι βρίσκεστε, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο έκτο. Πέμπτο δεν έχει. Εδώ είναι στο τέταρτο. Αντε να δούμε πώς θα πάει.

Εντάξει, είμαστε με αυτό. Με την κούλα. Κούλα, μ' ακούς? Χάς. Από χθες φυσάει τώρα εγώ. Καλά, και εδώ πέρα από χθες φυσάει. Δυνατός ο αέρας το βραδάκι, έτσι. Και τώρα καλά το πάει. Παιδιά, έχει κίνηση, ναι, εντάξει. Από νωρίς έχει κίνηση σήμερα και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει μέχρι τώρα, ρε παιδί μου. Δεν θα έπρεπε λίγο να είχε χαλαρώσει? Τζορτζίνο, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Είναι κάτι σήμερα, 18 του Μάη. Κάτσε να ανοίξω κανένα τευτέρι, ρε παιδί μου. Μήπως είναι κάτι και το... και το περνάω. Το προσπερνάω.

Αμπά, μόνο στα μουσικά μας νέα βλέπω κάτι. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ούτε επειδή είναι Διεθνής ημέρα μουσείων να γίνεται κάτι και να έχει κίνηση. Γραμμένα τα έχουμε τα μουσεία. Όχι εμείς προσωπικά, αλλά κατά γενικό κανόνα τώρα εδώ που τα λέμε, δύσκολα ρε φίλε. Δύσκολα κινούμαστε για να πάμε σε κάτι τέτοιο, ειδικά εδώ στην πόλη μας. Κακός. Κι όμως έτσι είναι. Α, και από την άλλη διαβάζω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, που δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Έχει να κάνει με μια σπάνια ασθένεια, λογικά.

Ακριβώς. Φυσάει στο ρεόγαστρο, σου λέει, είναι από τα πιο επικά. Το ζήτημα είναι να μην φυσάει στο ρεόγαστρο. Εκεί θα είναι η είδηση. Τι πάθαμε με το ρεόγαστρο σήμερα. Κωστή μου αγαπημένε, καλώς το να, καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα.

Το έκανε η άτιμη και ήταν και υπέροχη. Έτσι έμαθα, έτσι είδα και άκουσα. Τις προάλλες 15 του Μάη. Στο

αγαπημένη μας η Έρια μοιράστηκε με το κοινό τις δικές της ιστορίες. Και δεν είχε κανένας να πει κάτι αρνητικό, προφανώς.

Διαχρονή και η τραγουδίστρια, ποιήτρια, συγγραφέας, ακτιβίστρια, σχεδόν 80 ετών παιδιά, και συνεχίζει να είναι μία από τις πιο ανήσυχες και επιδραστικές φωνές της εποχής μας, και πολύ το γουστάρουμε αυτό.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

ωραίος και φρέσκος θα πω. Lou Gramm, Young Love. Ο οποίος μας χαιρετάει μάλιστα από την κορυφή εδώ στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio. Μικέλ 104.7. Καλημέρα, καλημερούδια σε όλους. Καλή εβδομάδα, Morning Madness. Δεύτερη μία ώρα και μόλις ξεκίνησε. Για που θέλετε να ξυπνήσετε κάπως. Αν δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα είναι πάρα πολύ κρίμα. Έχει ξεκινήσει η Δευτέρα. Και είναι μια μέρα που αυτό το δεν θέλω το έχει ρε παιδί μου. Από την ώρα που θα ανοίξεις το μάτι σου μέχρι που θα πέσεις το βράδυ να κοιμηθείς.

Μπράβο ρε Τζορτζίνο, καλά τα λες. Λέω γιατί έχει τόση κίνηση Τζορτζίνο που βρίσκεται στους δρόμους λόγω επαγγέλματος ούτως ή άλλως καθημερινά. Είναι λέει που έχει φτάσει η βενζίνη στο 2+ και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Παρόλα αυτά όλοι κυκλοφορούν. Ισχύει. Και ήμουν στην Βουδαπέστη έτσι για ένα διήμερο. Ένα σφινάκι έτυχε να περάσω φυσικά από βενζινάδικο. 1,6 είχε η βενζίνη και να τα λέμε και αυτά. Εδώ δεν ξέρω τη φάσουλα. 1,6 και χωρίς να έχει και πάρα πολλά αυτοκίνητα που λειτουργούν με βενζίνη. Πάρα πολλά ήταν υβριδικά, αλλά τόσα ηλεκτρικά.

άφησα το καρτελάκι μου στην Πούσκας Αρένα. Έχω πιάσει θέση ήδη, ρε. Ναι, τέτοια είμαι. Για τις 30 του Μάη.

πάλι, Γιώλο Μονάκης, βρήκε στον δρόμο. Τι λέω! Ναι, ρε παιδί μου, να ήρθα. Αν δεν μου λέτε ότι σας έλειψα, δεν.

μία μέρα πριν από την έναρξη της αμερικανικής περιόδιας, το Joy Division, που αρχικά είχαν το όνομα Βάρσο, ο Ιαν Κέρτις αποφάσισε με ένα καλώδιο στην κουζίνα του σπιτιού και υπό τους ήχους του άλμπουμ του Iggy Pop The Idiot να δώσει τέλος στη ζωή του. Λίγες μέρες αργότερα, αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα, Love Will Tear Us Apart, έμελε να κυκλοφορήσει και να γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος.

Division διαλύθηκαν εκείνη την ίδια μέρα, όπως είχαν προαποφασίσει οι τρεις τους. Αν κάποιος εγκατέλειπε το συγκρότημα ή πέθανε, δεν θα συνεχίσουν ως Joy Division. Εννοείται φυσικά τα οριζόντα μέλη δημιούργησαν τους New Order, όπως όλοι ξέρουμε, με τις δικές τους επιτυχίες.

Ακούσαμε και τα 10 δημοφιλέστερα λίγο προηγουμένως, έτσι πως τρέχουν για αυτήν την εβδομάδα και φυσικά έχετε μέχρι και την Πέμπτη να αλλάξετε, να φέρετε τα πάνω κάτω, όπως μου αρέσει να λέω. Και να διαμορφώσετε εσείς το νέο Top 10 του Rock Radio. Λίγο πριν ήταν η Cult, Wildflower. Έχουμε περάσει ήδη στους Inexcess.

0: You taste it.
1: Τι μέρα και αυτή ρε παιδάκι μου, τουλάχιστον για το... για το μουσικό προσκήνιο, τι φάση. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ian Curtis. Ήταν σήμερα ένας ακόμα αγαπημένος εδώ στο τέλος της ζωής του. Αυτός ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα. Χαρακτηριστική φωνή.

μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εναλλακτικής rock σκηνής, μαζί φυσικά με τον Kurt Cobain, τον Nirvana, υπήρξαν από τους δημιουργούς του Grunge, έτσι εκεί στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

και στο Detroit. Έβαλε τέλος. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος το οφειλόταν σε αυτοκτονία δια απαγχωνισμού. Παρόλο που ο ίδιος σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει βέβαια για τον αγώνα που είχε δώσει ώστε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, είχε αποκαλύψει ότι κατά περιόδους έπασχε από κατάθλιψη και αγοραφοβία. Δήλωνε όμως ότι ήταν πλέον νυφάλιος. Αλλά με τις ψυχικές ασθένειες δεν είναι.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
17: Meeting cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
19: Rock Radio 104.7.

πίσω στις μουσικές μας. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7 είμαστε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε εμείς το Morning Madness. Μόλις ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, έτσι, η δεύτερη ωρίτσα. Στα 7 λεπτάκια μετά τις 10. Άλλο τόσο έχουμε μπροστά μας ακόμη. Να κάνουμε παρέα πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11, Φαΐ Δημητριάδου. Να καλημερίσω στην παρέα και το βαράκι μας. Πού σε ρε παιδάκι μου, δεν με αφήνουν λέει να στείλω μήνυμα. Τόση δουλειά και εσύ από το πρωί. Είναι, δεν ξέρω γιατί. Αν η Δευτέρα εντωμεταξύ λέει είχε πρόσωπο, μου στέλνει μια φωτογραφία το βαράκι που πραγματικά σαν να τη βλέπω τη Δευτέρα, μάνα μου. Πολύ καλά τα λες. Σ' αγαπώ ρε φίλε, έτσι έτσι πρέπει. Μόντε Χούπου για τη συνέχεια. The Golden Age of Rock and Roll. Μπορεί λέει να μην μας κέρασες για το γενέθλιο λες. Τι να κεράσω μάνα μου άσε. Κέρασα αλλά. Αλλά μας κερνάς λέει μουσικάρες. Μισχύ. You're so kind.

έχασα πραγματάκια, δεν το ξέρω. Τώρα διαβάζω ότι κλείδωσε, σου λέει, 26η του Μάη για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έλα, βίλε. Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Φαινόταν, δεν φαινόταν, ναι, το ξέρω.

Είναι ρε παιδιά, πώς να το πω, feel good music, έτσι. Να κάνεις τις δουλίτσες σου με τέτοιες μουσικές, να μαγειρεύεις όπως κάνει ο Λεμονάκης. Τι είναι αυτό, πατάτα είναι? Μου στέλνει φωτογραφίες παιδιά που μαγειρεύει, κερνάω λέει εγώ. Έλα πες τι είναι. Πατάτες με μοσχάρι. Εσύ κατσαρόλα. Είσαι μερακλής. Με τι θα το συνοδεύσετε?

Πάντως η μέρα είναι έτσι πως δείχνει και για κανένα γεμιστό, ε? Για κανένα τουρλού. Τέτοιο πραγματάκι, είναι ωραία φετούλα. Ελληνική pop. Κάτσε να σας πω λίγο και πώς θα τα πάει η μέρα για να δούμε αν ταιριάζει και το όλο σκηνικό. Πάμε να ρίξουμε γρήγορα τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα. Σύμφωνα φυσικά με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια χορηγία του Απολώνια Hotel το δελτίο καιρού, το οποίο είναι λίγα λεπτάκια πιο εκεί από το σύνορο των Ευζών. Λοιπόν, η Δευτερούλα σήμερα γενικά με αίθριο καιρό θα την πάμε. Κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημεράκι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και στα βόρεια ορεινά. Εκεί πέρα υπάρχει πιθανότητα, σου λέει, να ρίξει και καμία στάλα, όχι πολλά. Οι άνεμοι που λέγαμε για τα νεμούδια πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφοράκια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή γενικότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη θα πατήσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αντίστοιχα και στην Αττική μέχρι τους 26 θα φτάσει. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και προσκύρες βροχούλες. Τίποτα όμως. Εντάξει, που να σε χαλάσει ρε παιδί μου. Στην Βουδαπέστη, παιδιά, δύο μέρες πήγα, δύο μέρες έβρεχε. Έβγαλε κάπου και ήλιο, ναι, αλλά τίποτα, να είχαμε να λέγαμε. Και δεν ήταν αυτή η βροχή που θα πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν αυτό το φτύσιμο. Είναι επειδή πήγα, δεν το περίμεναν. Φτού σου κοπελάρα μου ήρθες, βρε, μετά το γενέθλιο. Τέτοιο φτύσιμο πια, αλλά με ξεμάτιαξαν.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Να το Μυρκόνη, καλώς την. Γεμιστά εγώ σήμερα θα κάνω. Να το είδες. Είδες, δεν σου ταιριάζει πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα. Μούρλα μας αγαπημένη. Πατάτες με μοσχάρι, με νερό λέει, θα το συνοδεύσουμε γιατί δουλεύουμε. Εντάξει ρε φίλε. Μια σαλατούλα, κάτι. Κάτσε ρε λέει, τι τουρλού τέτοιο καιρό. Γιατί... Μετά τον Ιούλιο, εσείς είστε πολύ κρυουλιάρδες εκεί πέρα, στην οικογένεια, με τη σχέλη μοναχής. Τι ακούω λέει, Βουδαπέστη. Και στην Βούδα και στην Πέστη. Ναι, μου άρεσε. Μου άρεσε, είναι για 3-4 μερούλες να καθίσεις, μπορείς να περπατήσεις πάρα πολύ εύκολα. Επίσης, πολύ εύκολα να μετακινηθείς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ καλό. Ωραία πράγματα να δεις, δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Σε 3-4 μερούλες είσαι full. Πολύ Έλληνας. Πολύ Έλληνας. Καλό αυτό. Ωραία μπυρόνια ήπια. Έτσι με κάτι 7,5% αλκοόλ που λέει. Αυτοί δεν έχουν ευρώ, έχουν φιωρίνη. Που με γύρισε εμένα πίσω στις δραχμές, παιδιά, γιατί πάει κάπως έτσι. Το 1 ευρώ είναι περίπου 350 φιωρίνια. Αλλά ένα έτσι, δεν ξέρω, μου φάνηκε με ένα περίεργο, μπορεί βέβαια και να μην είναι. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς εύκολα στα αγγλικά, δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, περισσότερο η παντομήμα έπαιζε. Ναι. Δηλαδή ούτε το στάνταρ το βασικό ξέρω εγώ. Παντομήμα όμως εντάξει μια χαρά τα πάμε. Μου έκανε εμένα λίγο εντύπωση αυτό. Πίστευα τουλάχιστον ειδικά στην εστίαση, ξέρετε σε τέτοια μαγαζιά ρε παιδί μου, ότι αλλά δεν. Δούναβης υπέροχος.

αγαπημένο φαγητό το γεμίστε. Και με μπόλικο τυρί, με μπόλικη φέτα. Ναι, ρε φίλε, έτσι λέει το Μυρκόνι. Και εννοείται. Όσα γεμιστά, τόσα κομμάτια φέτας. Ο χαμός. Άρε βαράκι. Θεότητα. Εγώ λέει έκανα κέικ εχθές. Τρεις μέρες αυτό θα τρώω, σιγά μην μαγειρέψω. Με το κέικ θα τη βγάζει. Εκτός κι αν είναι αλμυρό κέικ, δεν ξέρω τι κέικ έκανες. Τρεις μέρες ρε φίλε, τρεις μέρες κέικ. Μοίρασέ το, μοίρασέ το για να φας και τίποτα άλλο. Θέλεις λέει να σου φτιάξω ένα cheeseburger να ξεχάσει το... cheeseburger. Να ξεχάσω και το όνομά μου. Δεν θέλω να ξεχάσω το όνομά μου. Αγαπημένη ψαροτούφε και... Αλλά ναι, θα το δοκίμαζα. Cheeseburger, εσύ το φτιάχνεις? Ποιος με είπε boomer? Πού είναι, πούντος? Ο Λεμονάκης θα το είπε, είμαι σχεδόν σίγουρη, κάτσε να δω.

αυτός. Έρε λεμονάκι. Εγώ λέει. Γιατί με είπες boomer, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα αυτά. Γουστάρω όμως που έχετε έτσι διάθεση κι εσείς λίγο να μιλήσουμε με δευτερούλα. Έχουμε ξεκινήσει εξεταστικές. Α, χαμπάρι δεν έχω πάρει. Ναι, φυσικά, καλή επιτυχία λέει στα παιδιά που ξεκινούν εξεταστική. Το AI πηγαίνει για εκεί. Με έχεις μπερδέψει. Γράφεις μελιτζάνες, γράφεις εξεταστικές, χαβιάρια, boomers. Άντε βγάλτε άκρη τώρα, όχι, καταλαβαίνετε. Για να δείτε τι περνάω.

Λεμονάκι λέει, τι περιμένει. Ναι, μα. Χριστάκο! Νάτος, έχει φτάσει και ο Χριστάκος μας. Αγαπημένε μου. Τα φιλιά μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

που είπε ο αγαπημένος ψαροτούφεκος να ξεχάσω και το όνομά μου, να. Where the streets have no name. Σταυρή μου, καλημέρα, καλή σου εβδομάδα.

χρωστούμενα τα έχω ξεχάσει. Θα σου κάνω, λέει, εγώ φαγητό να ξεχάσει τα χρωστούμενα. Τα χρωστούμενα εγώ τα έχω ξεχάσει. Στους άλλους να κάνεις που τα χρωστάω να τα ξεχάσουμε τα δικά μου.

Ισχύει αυτό. Μαφιάρα. Πες όμως λέει ποιος κάνει τα καλύτερα γεμιστά. Να τα λέμε και αυτά, μαφιάρα μου. Να φάτε γεμιστό. Να σας πέσει το, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά...

0: Λέω, λέει, ρε βλάκα, από κάτω, sorry για το βλάκα. Τι sorry για το... Πας καλά, εδώ, μεταξύ μας. Αγαπησιάρικα είναι αυτά, έτσι τα λαμβάνω. Δώσε βρίσιμο. Αγαπησιάρικα είναι. Όπου με τούτα και με εκείνα φτάσαμε, ορίστε, κλείνουμε το τρίτο ημιωράκι. Περνάμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Θέλω να μου στέλνετε κανένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Έτσι να σας πειράξω λίγο.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Thessaloniki.

Επιστρέψαμε στις μουσικές μας τελευταίο ημεωράκι του Morning Madness. Καλημερούδια σε όλους, εδώ είμαστε. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7 συντονισμένοι. You will go that way. Μαντρουγκάδα και Stories from the Streets. Ενώ όταν λέει I will go this way, you will go that way, εμένα μου θυμίζει πάντα το γύλο. Ασχέτο. Λέγαμε προηγουμένως για φαγητά. Father, φαμίλια μου, καλό στο να καλημέρα. Σταματήστε, λέει, ρε παιδιά, να μιλάτε για γεμιστά, για πατάτες, μοσχάρια. Είναι 10:30 και ψάχνω εστιατόριο να φά. Η φάση ξέρεις ποια είναι. Ανοίγω Facebook εδώ του σταθμού και η πρώτη διαφήμιση, παιδιά, ήταν Μαλόξ. Φίλε, τι φάση. Βέβαια. Μετά σου λέει δεν μας παρακολουθούνε. Πώς? Μαλόξ, φίλε. 10 η ώρα το πρωί. Πριν πω για την Eurovision που δεν είδα φέτος, δεν γνωρίζω παρά μόνο το δικό μας τραγούδι γνωρίζω. Μου έλεγε ο Father Familias, βάλε κανένα ιταλικό, ήταν ωραίο, και πες τον Δελενίκα, αφιέρωσέ του το, μιας και βρει λέει καμιά Ιταλίδα. Δεν ξέρω τι σας λέει αυτό το παιδί. Ωστόσο γνωρίζω ότι με την Ιταλία υπάρχει ένας έρωτας. Και με τις ιταλικές μουσικές. Εμείς θα μείνουμε εδώ στα δικά μας. Λεμονάκης, όπως σου είπα, επειδή θα το μεταδώσεις εσύ στη δική σου εκπομπή την Τετάρτη, Richard Ashcroft, Common People, εγώ επέλεξα ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ από αυτόν τον κύριο, Born to be Strangers. Έχει ωραίο vibe, ωραίο ρυθμό.

Τώρα ακριβώς και εγώ το ίδιο, εσύ, Father Familia. Δεν έχω φάει πρωινό, αλλά με αυτά που λέγαμε, γεμιστά θέλω. Τερδομπίστα, γεμιστά τρέχονται και το πρωί πολύ ωραία. Το μεσημέρι καλά, εντάξει, εννοεί, το βραδάκι εξίσου. Έρεσε μπελά που μπήκαμε.

more than ever. David Bowie. Let's spend the night together. Καλώς το Δαφνό Στεφανωμένο μας. Γεια σου, Άγγελε μου. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Στο παραδέκα ήρθες, ρε παιδάκι μου, αλλά τουλάχιστον δεν είναι στο 90. Γιατί με τούτα και με εκείνο, όπως βλέπω εγώ, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύω.

Έτσι και εμένα, ένα είναι ο δρόμος που θα πάρω. Καθένας στο δικό του πορεύεται, τι να κάνεις. Ευτυχώς που συναντιόμαστε όμως, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Καλά να είμαστε πουρνό-πουρνό, έτσι, εδώ, στον Rock Radio, στους 107. Γύρω στις 7 το πρωί θα τα πούμε. Να ευχηθώ σε όλους μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα. Πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δήμητρης Βακάρος στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Είμαστε εδώ με το Rock Brand, θα πάμε μέχρι και τη μία. Ελπίζω να είχατε ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό, να ξεκουραστήκατε ή αν δεν ξεκουραστήκατε να ξεκουράσατε πνεύμα, να περάσατε καλά. Ωραίες στιγμές, ποτάκια, καφεδάκια, ήλιο, θάλασσα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Και ξεκινάμε την εβδομάδα μας με μια πολύ όμορφη μέρα, 20 βαθμοί Κελσίου που επικρατούν έξω, 2 ταμποφόρ και υγρασία στο 53%. Ακούμε Bonnie Tyler, Faster Than the Speed of Night. Συγγνώμη. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε Men Without Hats, The Safety Dance. Πίνω δύο γουρλίτσες από το καφεδάκι που έχω πάρει από τα Μικέλ και επιστρέφω. Μέχρι τότε εσείς χτυπήστε κανένα τηλεφωνάκι στο 2310251047, είτε μηνυματάκι στο Facebook ή στο Instagram του σταθμού μας, Rock Radio 104.7, και εκεί.

Αυτή είναι η Οριάνθη με το According to You. Η Οριάνθη, η οποία ήταν να είναι στη συναυλία του Michael Jackson, This Is It, λίγο πριν το θάνατό του. Εν τέλει ακυρώθηκε εκείνη η συναυλία. Η Οριάνθη με ελληνικές ρίζες, γεννημένη στην Αυστραλία. Alice Merton τώρα με το Visions στη θέση νούμερο 3 του

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

το soundtrack της Δευτέρας, Boomtown Rats. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Rock Brunch, δευτεριάτικο Rock Brunch. Απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας. Και ας μην μας αρέσουν οι Δευτέρες, δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από I Don't Like Mondays των Boomtown Rats θα πάμε να ακούσουμε τους Happy Mondays στο Step On. Έτσι να ανεβαίνουμε λίγο. Ακούτε Rock Radio 104,7 Μικέλ και είναι το Rock Brunch με τον Δημήτρη Βακά.

0: Σε αυτή τη βάση να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μου την Κατερίνα, η οποία μας ακούει από το αμάξι με τη Χάρλη στο πίσω κάθισμα. Πολλά φιλιά και στη Χάρλη. Ακούμε Olivia Dean, θα πάμε να δούμε, να ακούσουμε βασικά για το Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα και επιστρέφουμε. Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 10. Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play The Fool.
3: I laugh at me.
2: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
4: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
5: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
6: Too late.
2: Number 3.
1: Alice Merton, Visions.
7: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
2: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A...
2: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
8: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
9: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
1: 104.7.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
15: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.

Στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, ο Lou Gramm, Young Love. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, παίρνουμε το καφεδάκι μας από τα καταστήματα, Μικέλ, μαζί και με μια λιχουδιά, ένα μπισκότο, ένα κουλουράκι, κάτι. Έχουν εκεί κάτι φοβερά Lotus, παιδιά, σας τα λέω και σας τα ξαναλέω, αλλά σαν το Lotus δεν έχει. Πάμε να ακούσουμε Klaus Nomi τώρα και Total Eclipse.

Pet Shop Boys, always on my mind. Στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότι με ιδία ένταση. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Queen τώρα και I want to break free.

Generation Radio από τη θέση νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Από τους Generation Radio θα πάμε στην Amy Winehouse. Από εκτέλεση της στο BBC Radio Live Lounge είναι το Valerie. Το ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Rock Brands, Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη μία μαζί παρέα.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε l'amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η Μαμούθ με το Επίφανη. Το Σάββατο είχαμε τον τελικό της Eurovision, ο οποίος παρακολουθήθηκε από πάρα πολλούς σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Με μεγάλη νικήτρια την Τάρα της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδισε και του χρόνου θα έχουμε στην γειτονική μας χώρα τη διοργάνωση της Eurovision. Πιο εύκολο είναι να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Σόφια παρά στην Αθήνα, πλάκα-πλάκα. Never gonna be alone από Nickelback τώρα.

Αυτός είναι ο Peter Gabriel με το Salisbury Hill. Τώρα θα ακούσουμε το αφεντικό Bruce Springsteen, High Hopes. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, πριν έρθει ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος να κάνει και αυτό την πρώτη του εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, ακούμε το High Hopes.

Humbled στην νέα τους κυκλοφορία. Τα παιδιά κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ με όνομα Loser. Εμείς ακούσαμε το The Fallen. Οι Ιταλοί με τον Κέλτικο ήχο, τους οποίους τους αγαπήσαμε και μέσα από το Rock Radio Stop 10. Ώρα για Madness τώρα και ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα, 11 με 1 το Rock Brunch θα είναι εδώ, ο Δημήτρης Βακάρος καθημερινά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, το πιο ωραίο γεύμα της ημέρας πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Ακολουθεί Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Δευτέρα σήμερα και 3 με 5 έχουμε Τάσο Μητακίδη, 5 με 7 Δημήτρη Δημητρίου, 7 με 9 Ντίνα Βενιέρη, 9-11 τα Night Tracks και 11 μία Πάνος Μέγκουλης. Πολλά φιλιά από εμένα, τα λέμε αύριο, να έχετε μια πανέμορφη μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε επίσης.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him.
11: What's to like?
9: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
13: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Πάτε καλή εβδομάδα, βρε. Τι είναι It's a Material του 1986. Ξεκίνησε το Double Trouble παρέα με τα Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Μαζί θα πάμε έως και τις 3. Θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία και θα ακούσουμε ωραίες δημιουργίες, ωραία τραγούδια. Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος, καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση εκεί και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη rockradio.gr. Δύο μικρόνα και σήμερα, μία με τρεις. Double Trouble, 9-11 το βράδυ. Τα ιστορικά θρυλικά Night Tracks. 37 χρόνια εκεί. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο καταφθάνουν και οι αναρτήσεις. Σχόλια και εκεί. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο. Πατήστε, μιλήστε μου. Περιμένω την επικοινωνία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φίλοι όλους στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάτι εκεί προς καλοκαιρινή. Τον ήλιο είναι υπέροχα.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί θα πάμε να ρίξουμε μία ματιά όσο απολαμβάνουμε τον μοναδικό Jackson Brown, τον Somebody's Baby, στη θερμοκρασία. Μία χορηγία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη στην Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Όλο το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, τηλέφωνο 231-020-55-82. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη που δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία να αγγίζει το 45%. Πολύ καλά είμαστε.

ώρα να σε κάνω κουκλάκι. Πάζε μια βολτίτσα στο τέλος 11 στα Ζάνης Οπτικά. Τώρα είναι η εποχή για γυαλί ηλίου, παιδί μου. Τσακώνεις ένα Τίτα, ένα Dior, ένα Off-White, ένα Tom Ford, ένα Saint-Laurent, ένα Gucci. Έλα θα σε κάνω κουκλάκι. Πράτα, Fendi, όλα θα τα βρεις στα Οπτικά Ζάνης. Όλα. Και τα Carrera σου, τα Oakley σου, τα Ray-Ban σου, ό,τι τη θες ρε, ό,τι και Dolce & Gabbana και Versace. Πες εσύ, έχω εγώ. Εκεί, στα Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, είναι ο κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble. Τσακώνουμε και τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη, γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ. Και αυτή είναι η ELO Part 2. Τελικά μετά, η συμφωνία ήταν όταν θα βγει αυτό το ELO Part 2, να απορροφηθεί από το ELO. Αυτό είναι το μοναδικό Thousand Eyes.

Έχω ένα θέμα, μόλις ακούω την ορχήστρα από κάτω και μετά απογειώνομαι, ρε παιδιά, εσείς. Τρελακό βιολιά. Θέλω κακό, ιστορή, τρελαίνομαι. Αχ, η μαγεία της μουσικής. ELO Part 2, Thousand Eyes. Είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Όλα αυτά συμβαίνουν από το κέντρο της ηλιόλουσης Θεσσαλονίκης. Το Double Trouble παρέα με τα Όπτικα Ζάνης, Αριστοτέλους 11, φυσικά Ροκρίδιο Μικέλ, τσακώνουμε τα καθολάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Και μια που Δευτέρα υπάρχει ένας ύμνος Δευτέρας, που δεν υπάρχει ένας βέβαια, δύο τραγούδια δευτεριάτικα, πώς πω και τρία και τέσσερα. Εντάξει, αλλά αυτό το Prince που πέρασε στις Bangles, το Panic Monday είναι ίσως το πιο τακτικό τραγούδι που θα ακούσει παγκοσμίως κάθε Δευτέρα χρόνια τώρα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We better get our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: 500 watts. I play the fool. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνο, καλή εβδομάδα σε όλε και σε όλου. Σε Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνη. Αριστοτέλου 11, κάντε μια στάση. Τα γυαλιά ηλίου. Τα οπτικά σα, φακή επαφή. Και όλα τα αξεσουάρ, ξέρετε. Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνης, Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr.
1: Flashback.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Flashback.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό flashback με Natalie S. αν με Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες ο χώρος, όσοι και τα γενέθλιά της εχθές, χρόνια πολλά. Κουκλάκι, λοιπόν, μοναδικές δημιουργίες θα βρείτε στο Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. 18 Μαΐου σήμερα θα γυρίσω στο 1987 και στην κορυφή του Billboard συναντάω τον Μπόνο και την παρέα τους μοναδικούς U2. With or without you.
2: Slide of hand and twist of fate.

0: Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μοναδικό.
1: Flashback.
0: Πώς το πες?
1: Flashback.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με Natalie S. Hanmeir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες ζωγραφισμένες στο χέρι. Που καμίσες, τα t-shirts, τα jackets, αξεσουάρ, τυπώματα. Απίστευτα σχέδια. Γύρισαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου 1987 και στην κορυφή του Billboard συνάντησα τους U2 και το With or Without You. Τα επόμενα δύο τραγούδια έχουν να κάνουν με δύο εκπληκτικές τραγουδάρες. Αλλά εγώ στο τέλος αυτών των τραγουδιών είναι σαν να κολλάει ένα άλλο τραγούδι, είναι σαν να είναι δύο τραγούδια σε ένα. Και θα ξεκινήσω με αυτόν εδώ τον παικταρά για να καταλάβετε τι σας λέω.
2: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson, standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.
0: Bruce Dickinson, Tears of the Dragon.

Νίκη σε Tears of the Dragon. Το τελευταίο δίλεπτο είναι σαν να είσαι σε άλλο τραγούδι, έτσι δεν είναι? Αλήθεια σας λέω, και ακούστε πως τελειώνει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το άλλο τραγούδι που θέλω να σας πω ότι είναι σαν να πήραν ένα κομμάτι από ένα άλλο τραγούδι και το ενώσανε. Ορίστε. Θα πάω στους Guns N' Roses και στο εκπληκτικό November Rain.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
6: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A?
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, έχω δεχτεί email από τον Νίκο Κατσιχάλη. Σου Νίκο μου, καλησπέρα μου, λέει. Τι λέει, όλα καλά, εσύ? Εύχομαι όλα καλά. Γίνεται να ακούσουμε κάτι από Devin Townsend. Μα πριν από 3 εβδομάδες, Devin Townsend μας έδωσε, Νίκο, αυτό εδώ, με τίτλο Home at Night. Για πάμε να, έτσι, να πάρουμε μια γεύση, έλα.

Τάουνσεντ δεν είναι Καναδός ο Ντέβιν Τάουνσεντ. Είναι διτής της extreme metal. Κιθαρίστα, τραγουδιστής, γράφει τραγούδια, είναι παραγωγός δίσκων. Στα 54 του μας δίνει πριν από 3 εβδομάδες αυτό εδώ, Home at Night. Λοιπόν, να διαβάζω ότι έτοιμη προς το τέλος Ιουλίου η επέκταση Καλαμαριάς του μετρό, ενώ την άνοιξη του 2027 ολοκληρώνεται το flyover, δηλώνει ο κύριος Δήμας. Μας ενημερώνει για την εξέλιξη των έργων και όλα αυτά εδώ που περιμένουμε. Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, που είναι μια χορηγία πλακέτα.gr, αφήτρια τα φιλίδι. Στην Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-054-88-07, ό,τι αφορά τα pick-up σας, τα σέρβις της τηλεοράσης, τους ενισχυτές σας και τις πλακέτες σας. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 έχει ανέβει ο μοναδικός Lou Gramm, Young Love.

Αυτά είναι το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Την επιλέγετε αυτό που σας αρέσει. Καλησπέρα στο Λενάκι, καλησπέρα στη Μίρκα την Παπαγιουβάνη που μου γράφει τα εξής. Καλή εβδομάδα, ροκοφαμίλια. Χρόνια πολλά στο κορίτσι σου Τζότζο, να τη χαίρεσαι, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λέω να ζητήσω τραγούδι σήμερα από Στρατοβάριους, το εκπληκτικό Forever. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πολύ Μίρκα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι σου που θα μας οδηγήσει στο κλείσιμο της πρώτης ώρας του Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
5: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

των Rolling Stones στο In The Stars. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 104,7. Rock Radio Mikkel. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας. Φρέντο καπουτσίνο, φρέντο εσπρέσο, τις καινούργιες γεύσεις που έχει βγάλει, τι cheesecake, τι μπισκότα, χαμός. Αλήθεια, δεν τα snacks, αυτή το στέκι μας τα Mikkel. Λοιπόν, έξω από το μυστικό φουρνάκι περίμενε Δημήτρης Μακάρος, ο κύριος Rock Brunch, ο μεγάλος μου. Τον ακούτε 11 μία Δευτέρα Παρασκευή. Και τσάκωσε την καινούργια δουλειά από τους Rumblet που είναι ωραία. Με τίτλο The Fallen.

Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr, και βέβαια περιμένω τα δικά σας τα request. Εγώ είπα να θυμηθώ μια τεράστια επιτυχία που μας είχε δώσει ο Έντονι Κολίνς. A girl like you, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 βήτα, βάθος, βάρος και 37 χρόνια Βακάρος. Ετοιμαστείτε αμέσως μετά να πάμε στο δελτίο καιρού.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, όλα αυτά εδώ στους 104,4 Radio Michael. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χορηγία τα Πολώνια, hotel spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδοθούν τοπική όμβρια, επαναλαμβάνω, στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότια νοτιοανατολική 3 με 4 αποφόρη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 26. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα τους βρείτε στο Rock Radio Stop 10, ο Keith Urban και ο Michael McDonald.

Όσο απολαμβάνουμε Intelligent Music Project No Flame No Game, θα του βρείτε ακριβώς στη μέση στο νούμερο 5 του Rock Radio Top 10. Διαβάζω εδώ στα νέα ότι στη Βορίζια Θείος και Ανιψιά ψιλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες. Εισέπραξαν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ με ξένα χωράφια. Με ξένο... Κάνω τον... Κατάλαβα. Εν τω μεταξύ βρέθηκαν οι ισορροί 4 Ιταλών διτών που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο στις Μαλβίδες. Είχαμε ολόκληρη επιχείρηση εκεί, να ξέρετε, για να μπορέσουν να ανασυρθούν. Από εκεί και πέρα είχαμε και σύλληψη στο δικό μας το περιφερειακό που έτρεχε τα ξημερώματα πάνω από 200 χιλιόμετρα. 30χρονος το συνέλαβαν κάπου στον Εύωσμο. Επίσης είχαμε κόντρες που συμμετείχε ο οδηγός και ενεπλάκησε τροχαίο με 2 νεκρές στη Ρόδο. Αυτά είναι ό,τι αφορά μέχρι στιγμής τα νέα που έχω, τουλάχιστον τις επικεφαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τώρα την μοναδική Έλκη Μπρουκς να ερμηνεύει Κρυσρία. Το Fool If You Think It's Over, νομίζω σε αυτήν εδώ την εκτέλεση ίσως είναι καλύτερη και από την αυθεντική.

λέμε δύο φορές την ημέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μία με τις Double Trouble 9:00 το βράδυ. Night Tracks. Τρεις η ώρα σήμερα Δευτέρα θα καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Στις 5 Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7 Ντίνα Βενιέρη. Στις 9 ξανά μαζί με τα Night Tracks. Και στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Ξυπνάτε το πρωί με Morning Madness. Με Φέη Δημητριάδου, αύριο Τρίτη, δεν τρακούστε στις 7, σε 9.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

πας εκεί τσακώνεις τα Dior σου, τα Prada σου, τα Adidas σου, τα UDM, τα UDM, τι πράγμα, τι καινούργιο πράγμα είναι αυτό. Χαμός, τέλος πάντων, βρείτε σχεδόν όλες τις μάρκες εκεί. Γυαλιά ηλίου, όχι μόνο τα πτικά, τα αρχή επαφή, τα πάντα, τα πάντα. Rock Radio Mikel, στους 104,7. Έχω εδώ το Φρέντο Εσπρέσο μου, παρούλα, το καλύτερο φιλαράκι μου από τα Mikel, ή το στέκι μου. Τα κόρετε από τα Μικέλ, τα καφεδάκια σας, είτε της Ελλάδας, είτε του ολοκλήρου του πλανήτη. Πάνω από 400 μαγαζιά παγκοσμίως. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1. Είναι με διασύνδεση και rockradio.gr. Μας ακούτε από το site μας παντού. Ήδη ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Σημειωστή 62 φορά της ασφάλειές σας. Σημειώστε το τηλέφωνο και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Και βέβαια σαν σήμερα 18 Μαΐου γεννήθηκε το 1969 η Μαρτίκα. Είμαστε το Toy Soldier, Toy Soldier. Το 1961 τους House Martins, ο Hugh Whitaker, από το γνωρίζαμε από τους πάντους το 1961 το Russell Senior. Το 1957 Michael Cretu, Ενίγμα. Έχω πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα η Ενίγμα της, παγκοσμίως. Από

από τη Σταύρα. Ο μεγάλος George Strait, τον ακούτε, μόνος του, για να καταλάβετε, έχει πάνω από 53 νούμερο 1 τραγούδια στην country μουσική.

από τη Σαρδενία, ο Rick Wakeman. Από τους Guess Who, το 1949 γεννήθηκε ο William Wallace. Από τους Flaming Groovies, το 1946 γεννήθηκε ο George Alexander. Το 1942 ο μοναδικός Albert Hammond, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Θα τα ακούσουμε λίγο. Λοιπόν, αυτά. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκι 62.

τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Και είναι τα μαϊκά χέρια του Αντρέα. Είτε κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. Η βλάβη σας και τα σέρβις σας. Θα γυρίσω σαν σήμερα, 18 Μαΐου στο 1966, και θα πάω να συναντήσω τους Cast Styles, ένα συγκρότημα που υπήρξε από το 1965 στο 68, και οι Cast Styles στα φωνητικά είχαν το αφεντικό, το μοναδικό Bruce Springsteen, κυρίες και κύριοι. Που γράψαν δύο τραγούδια, το Baby Eye που θα ακούσουμε και That's What You Get. Έτσι. Δύο τραγουδάκια. The Cast Styles. Στα φωνητικά Bruce Springsteen. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46.

κλίματος. Είναι η μουσική επένδυση. Μας δίνει ο Eric Clapton αυτή εδώ την τραγουδάρα. It's in the way that you use it. Πριν από χρόνια ξυπνάω, ανοίγω έτσι το κινητό, πέφτω πάνω σε στον James Hetfield, τον Metallica, που έχει ποστάρει ο ίδιος αυτήν εδώ την εκτέλεση από τη Σακύρα, σε ένα live που έχει δώσει η Σακύρα στο Παρίσι, το Nothing Else Matters. Και διαβάζω ότι λάβει η Σακύρα για φοροδιαφυγή. Το ισπανικό δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους τόκους. Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Δευτέρα τη Σακύρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής και ακύρωσε πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί το 2021 από τις ισπανικές αρχές, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Το δικαστήριο, εξετάζοντας την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το ισπανικό δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορούσε να αποδείξει το ισπανικό δημόσιο ότι η Σακύρα είχε παραμείνει στην Ισπανία για περισσότερες από 183 ημέρες το 2011. Αν είχε παραμείνει πάνω από 183 ημέρες, θα έπρεπε να πληρώσει το πρόστιμο. Δεν μπορούσε όμως να το αποδείξει. Και έτσι αθώθηκε η Σακύρα. 55 εκατομμύρια είναι τους στόχους.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Σας αφήνω με το νούμερο 8 του Rock Radio Star Trek για αυτήν εδώ την εβδομάδα, τους μοναδικούς Generation Radio και το The Melody. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9, στα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε, σε πολύ πολύ λίγο Τάσος Μητακίδης καταφθάνει. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό στο Double Trouble. Ζάνης οπτικά, μάλιστα τέλους 11. Θερμοκρασία, εκατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος, Καθηνά σε αγωνία. Το ηλεκτρολογικό σας υλικό. Τα υδραυλικά σας. Αν θέλετε αποτελέσματα, Lux, χρώματα, τέτρα Lux. Flashback, Natalie, εσάν με Instagram, αλλά και στο Facebook, γυναίκες. Ο χώρος σας. Δελτίο καιρού Απολώνια, Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Απειλή Γενέδρια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλα μας, Πιτσέβες, στην Αγίου Δημητρίου 46. 10 νούμερα πιο κάτω, στην Αγίου Δημητρίου 56, είναι το plaketa.gr, χορηγός για το νούμερο 1 του Rock Radio Star 10. Και τα σέρβις σας για τηλεοράσεις, pick-up, ενισχυτές, πλακέτες. Τυπώνετε καμπέλα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Σας έχουν μείνει δύο εμφανίσεις για το Love Underground αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Να απολαύσετε αυτό το απίστευτο πάρτι με τους Δέκο, τον Αντώνη Παπαϊλία και στον Τέξο Δημήτρη Βακάρο. Αλήθεια σας λέω, αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε έστω μία φορά. Είναι το κάτι άλλο. Ο χαμός. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σας αφήνουμε καινούργια δουλειά από Emma Rosa. You're good enough. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Back to the music.
9: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
10: Rock Radio via satellite.
9: Pump it up loud. Wild, wacky.
10: 104.7.

Είναι ορισμένα τραγούδια έρωτας. Είναι ορισμένα τραγούδια τα οποία έχουν δώσει το δικό τους στίγμα και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε, για να είμαι ειλικρινής, να τα αποφύγουμε. Iggy Pop, Living on the Edge of the Night, ανοίγει αυτή την εβδομάδα, ανοίγει αυτή την εκπομπή. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Rock Radio Mikkel, τους 104.7. Τάσος Μητακίδης εδώ από αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα 113 λεπτά της ώρας στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Εδώ όπου μαζεύουμε όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν και αφήνουμε μακριά όσα μας χωρίζουν. Μείνετε κοντά μας, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και σίγουρα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Jay Severet, after the bad things.

Δεν είναι αυτό το οποίο λέει, αλλά αυτό το οποίο υπονοείται. Chase Everett, I wanna do bad things with you. Ο καθής κατά το δοκούν.

Δευτέρα 18 Μαΐου έχει ολοκληρωθεί το επαγγελματικό πρωτάθλημα επιτέλους στη Super League, να ηρεμήσουμε και να αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας μέχρι την επόμενη συνθήκη. Γενικά αρχίζει ο καιρός και προδιαθέτει για πιο όμορφα πράγματα, οπότε και η μουσική είναι ανάλογη. Λοιπόν, αυτή είναι η Αυστραλία in excess. Το άλμπουμ Welcome Wherever You Are. Μία πιο όρημη προσέγγιση της μπάντας, θα έλεγα εγώ. Μία μπαλάντα η οποία ήταν απαραίτητη. Ο τίτλος του τραγουδιού, Beautiful Girls.

Καλά, αν ήμουν καλό στη φωνή, θα πήγαινα στη θέση του Ακύλα στη Eurovision. Θέλετε να το πιάσουμε αυτό το κεφάλαιο? Είστε σίγουροι? Γιατί τον τελευταίο καιρό στεναχωρώ πολύ κόσμο και δεν θέλω. Δεν θα μιλήσω για να μην δημιουργήσω και εδώ συνθήκες πόλωσης. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα ταξίδι μέχρι το 1999 και το άλμπουμ No Angel. Αυτή είναι η Dido. Το τραγούδι είναι καταπληκτικό και λέγεται Thank You.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία γεφυρώνουν το χάσμα γενναιών. Αλήθεια σας λέω. Daddy Take Me There είναι καταπληκτικό. Το έμαθα από την κόρη μου. Okay. Σε πρώτη φάση. Το άκουγε σε μια λίστα μπροστά στον υπολογιστή. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Φέρ το εδώ. Και γενικά είναι και από τα σημεία τα οποία αισθάνεσαι περήφανος. Λες, κάτι κάναμε καλά, δεν μπορεί. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο Rock Radio Top 10 σε πολύ λίγο. Όπου θα ακούσουμε το τραγούδι από τη θέση νούμερο 2. Μέχρι τότε να υπενθυμίσω 23, 10, 25, 104 και 7. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και αν ψάξετε παντού στη Meta, στα social media, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, Rock Radio 104 και 7 official. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να μιλήσουμε, να τα πούμε. Και αν μπορούμε να μεταδώσουμε κάποια δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Και σας είπαμε, αν θέλετε, στέλνετε μήνυμα στη Μέτα, τηλεφωνείτε στο ραδιόφωνο, εκτός αν είσαι ο Ανδρέας Ομάλα μας με το συνεργείο μηχανών στην Αγία του Δημητρίου εκεί στο 46. Ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο, λέει: αγόρι μου, πώς έκανα τη μηχανή σου, είναι οκ. Και να θέλω να του πω ότι προφανώς η μηχανή μου είναι μια χαρά. Εκεί να πάτε. Αλλά είναι και το ανθρώπινο, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθεσαι με έναν άνθρωπο, λες μια κουβέντα, πίνεις ένα καφέ και κάθεται και σου λέει αλήθεια, γιατί μηχανή σου είναι σπάνιο στις μέρες μας. Ανδρέα μου, όλα καλά, αδερφέ. Πέρα από αυτό που πρέπει να φτιάξουμε και το ξέρεις. You got this, Kindred. Καναγκέρα στη θέση νούμερο 2 για αυτήν την εβδομάδα στο Rock Radio's Top 10, όπως ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκύριακα. Είμαι ο Τάσος Μητακίδης, τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5 εδώ για 3,5 δεκαετίες πίσω από αυτό το μικρόφωνο, και νομίζω ότι κάπου τα έχουμε βρει λίγο μουσικά. Είμαστε κοντά, μπορεί να ακούμε rock, μπορεί να πούμε pop, μπορεί να ακούμε κάτι χορευτικό, αλλά τα φίλτρα μας, ρε φίλε, πάνω κάτω είναι τα ίδια. Και μην μου πείτε ότι δεν σας αρέσει αυτό το τραγούδι από τους Red Hot Chili Peppers. Οκ, σταματάω να μιλάω, γιατί αμέσως τώρα παρουσιάζουμε το Dark Necessities.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου

0: Κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
7: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.5.
9: Hello, we are Intelligent Music Project
10: and you're listening to
11: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.

οι φίλοι μας οι Intelligent Music Project και πόσο σημαντικό είναι για μια μπάντα να ξέρει να ελίσσεται σε διάφορους ρυθμούς, παντρεύοντας το rock που είναι η ταυτότητά της με κάτι άλλο. No flame, no game. Και όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Δεύτερο μέρος, Τάσος Μητακίδης εδώ έως και τις 5. Καλή εβδομάδα σε όλους, ελπίζω να περνάτε καλά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δεν είναι διαφορετική μόνο η Intelligent Music Project και ο Richard Marx.

0: Κάποτε θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα οποία μας εντυπωσιάζουν, όπως λέει η Σανάια Τουέιν, και πότε θα σταματήσουμε να κάνουμε τα μηδενικά νούμερα. Εσύ ως τα 15 μετά από τις 4 ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Okay, so you got a car. That don't impress me much.
0: Για αύριο λοιπόν και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τι μου λες? Αυτό που κάθε τρεις και λίγο βρέχει από το ποτέ και δεν το περιμένεις, για μας που οδηγούμε μηχανή είναι λίγο δύσκολο. Η βελτίωση θα έρθει λοιπόν από αργά το απόγευμα. Ανεμή μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Okay. So what do you think, you're Elvis or something?
0: Και σε πολύ λίγο έρχεται ένα αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο το μεταδίδουμε συχνά πυκνά από τη Σάρα Μακλάχλαν. Γι' αυτό θα μείνετε εδώ.
2: That don't impress me. Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Frisco. It ain't no country club either.

να σας πω κάτι, δεν με αφήνετε να αγιάσω τελικά. Αυτό είναι το θέμα. All I wanna do is have some fun από την Sheryl Crow. Είμαστε στα 25 μετά από τις 4 και είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Δημητρίου. Ο απόλυτος επαγγελματίας, ο άτλαντας των FM, το πολυεργαλείο στη μουσική σκηνή της πόλης και όχι μόνο. Λίγο στεναχωρημένος, οπότε πρέπει να φροντίσετε να του φτιάξετε τη διάθεση, ετοιμάζοντας την υπερπαραγωγή η οποία ακολουθεί από τις 5 έως και τις 7. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Μη μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Εντάξει. Ακριβώς στις 4.30 θα πάμε με μια φωνή η οποία μελετάται με αλφαγιώτα από πανεπιστήμια, όντας μία από τις κορυφαίες στον κόσμο. Ο Μικ Χάγνελ, ο οποίος κατά πολλούς μπορεί να τραγουδήσει διάφορα στυλ, οποιοδήποτε ύφος, με μεγάλη συνέπεια. Αυτό είναι το Thrill Me.

0: ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
6: Now, back to the music. Rock radio.

0: Methods of Silence. Βέβαια ξεχάσω εγώ που αρχές δεκαετίας 90 λέγαμε ότι είναι το καινούργιο άλμπουμ το Depeche Mode και κάποιοι τα πίστευαν. Τότε που δεν υπήρχε Shazam, τότε που αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο βινήλιο άσπρο σχεδιασμένο, αν θυμάμαι καλά, γιατί το έχω. Αυτή είναι η Camouflage με το Love is a Shield εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ στους 104.7. Πάμε λίγο Eurovision τώρα. Λοιπόν, κάθισα, είδα ημιτελικούς, είδα τελικό, κάθισα και προσπάθησα λίγο να μπω στη φιλοσοφία, να καταλάβω το σκεπτικό και γιατί τα δικά μου τα φίλτρα είναι τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, στον ημιτελικό υπήρχε η συμμετοχή του Boy George με το San Marino και δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Παρ' όλα αυτά, είδα άλλα τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να μου άρεσαν λίγο περισσότερο στα δικά μου στιλιστικά γούστα, αλλά όντας μουσικός παραγωγός θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ανοιχτά από ότι κάποιον που ακούει, ας πούμε, Metallica και δεν ήθελε να πάει ή δεν ήθελε να δει καθόλου Eurovision, πήγε στη συναυλία και ήξερε μόνο τον Athenians Matters. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε σε άλλη φάση. Αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι καμία σχέση αυτό το οποίο πιστεύω εγώ για καλό τραγούδι με αυτό το πανηγυράκι που λέγεται Eurovision.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, αυτά. Δεν θέλω να μείνω ούτε στο τραγούδι του Ακύλα, που πραγματικά τον έχω ακούσει στο ατέλεια και μου άρεσε πάρα πολύ. Με αυτό θέλω να κλείσω. Θα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Μέχρι το τέλος έχω Don Henley, Leo Sager, Cars και Cardigans. Ακριβώς μετά τις 5, αν έχω υπολογίσει σωστά, κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Δημητρίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, μεθαύριο πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 3. Ως τότε να είστε καλά, προσέχετε τον εαυτό σας. Σας αφήνω με ένα mashup, να το πω, ένα medley. Deepest Mode vs. Soft Cell στο Tainted Love.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911.

0: για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.

1986 και στο άλμπουμ Slippery When Wet οι Bon Jovi μας τραγουδούσαν Living on a Prayer. Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου ολοζώντανα σήμερα Δευτέρα και 18 του Μάη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Παρεόλου θα πάμε μέχρι και τις 7 το απόγευμα με δικά σας και δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirokradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram. .com/rockradio 104 και 7.

Ένα σιγκλάκι του 1984, Here She Comes με την Bonnie Tyler. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές. Λέγεται πως κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910, ο κομήτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλός Αμερικάνος, συνθέτης του κινηματογράφου και σκηνοθέτης. 1980 πεθαίνει ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκρατήματος των Joy Division. 2017 έχουμε το θάνατο του Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικάνος κιθαρίστας των Soundgarden. Γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ήλιος, η Ιουλία και η Φάινη. Χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Και μια που σαν σήμερα πέθανε ο Ιαν Κέρτις, το Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 37%, γενικά είναι καλός καιρός. Κυκλοφορείς άνετα με το κοντομάνικο, για την ώρα τουλάχιστον, πιο αργά σίγουρα θες μπουφανάκι, σίγουρα θες ζακετάκι αδιαπραγμάτευτα. Θα σε πάω στα 90's και στο άλμπουμ 21, 1991, Chicago, μας τραγουδούσαν If It Were You.

0: It's a cargo, if it were you. Αν και τόσα χιλιόμετρα μακριά, πάλι ακούμε τις τραγουδάρες σου. Ακούγεσαι σε όλο τον πλανήτη. Καλή εβδομάδα, Ηλία και ο Γιάννης, τα φιλαράκια μου. Καλή εβδομάδα και στους δυο σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Η Μίρκα, γεια σου Μίρκα μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα έχω για τον Αλέξανδρο, για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ζάρνα, τον Τάσο τον Μητακίδη, τον Κώστα στη Λιβαδιά, τον φίλο μου τον Κώστα τον Καλαβάτη, τον Γιώργο τον Βούζο, τον Ερωτόκριτο τον Πολίτη, τον φίλο μου τη Μαρία στη Μενεμένη, τον Μιχάλη, τη Διονυσία, τον Γιώργο, τον Γιάννη στη Σύνδο, τον δικό μας Τάσο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη στην Τριανδρία, στη Σοφία, τον Γιάννη και τον Μανώλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια καλησπέρα και στο Κιλική, στον Νίκο. Ζήτησε Lou Gramm και Young Love από την κορυφή του Rock Radio Top 10.

0: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
1: Αυτός είναι ο Lou Graham με το Young Love εδώ στο Rock Radio Michel 104.7. Καλησπέρα στα στήλους στην Αναστασία, καλησπέρα στη Σωτηρία, καλησπέρα στο Σωτήρη τον Βακάρο, στην Εύη την Κοσμίδου, στον Τάκη τον Χριστόδουλο, στον Κώστα τον Παύλο τον Παυλίδη, τη Θεοδόρα, τον Μιχάλη, τη Χριστίνα, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τη Σοφία, τον Θωμά, τον Γρηγόρη, τον Μπάρη και τον Τιμ. Μια καλησπέρα και στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Σμάνδο. Έρχεται ο Ρασμπάλα Μητσάρα σε λίγο. Αυτή είναι η Loverboy με το Turn Me Loose.

0: Welcome to the fascinating world of audio frequency equalization.
1: 104.7 Rock Radio.
2: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Demetrius, keep rocking, my friend.
3: Είμαστε ακριβώς στα 26 μετά τις 5 το απόγευμα. Turn me loose λίγο πριν, Lover Boy. Είναι παραγγελιά ο Ρας Μπάλαρτ να διάσει πίστα για να χορέψει ο Μιτσάρας. Έτσι γινόταν κάποτε, μέχρι που βγαίναν και μαχαίρια. A woman like you θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά των 5.30.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Ο Σάμι Χάγκαρ, μουσικόθεμα στην ταινία Over the Top 1987, Winner Takes It All. Και έτσι πρέπει να είναι, ο νικητής σαφώς και πρέπει να τα παίρνει όλα. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα. Ο Κώστας ο Μωυσίδης, γεια σου Κωστή μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στην Μπέννη, στην Εύα τη Βασιλιάδου, στο Βαγγέλη, στον Τιμ, τη Σοφία. Ναι, καλησπέρα και στην Νατάσα τη φίλη μου, καλή εβδομάδα Νατάσα. Και στην Ξανθούλα, γεια σου Ξανθούλα μου, καλή εβδομάδα. Διαβάζω τώρα διάφορα για την Eurovision. Έκπληκτη λεμίναν κάποιοι με την νίκη της Βουλγαρίας. Περίμεναν το δικό μας τραγούδι να πάει καλύτερα. Αν και το θεωρώ πανηγύρι, το λέω ευθέως και δεν ασχολούμαι, δεν δίνω σημασία, χωρίς να έχω κάτι με τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Να θεωρώ ότι είναι μουσική βασικά αυτό που πάμε εκεί να παρουσιάσουμε. Αυτό το φέρ τα πάρτα και ξαναδώστα. Οπότε ας πάρουμε μια γεύση από πραγματική Eurovision. John Logan 1980, What's Another Year.

0: Από το 1980, ο Τζον Λόγκαν, What's Another Year, με αυτό το τραγούδι εκπροσώπησε τη χώρα του και κατέκτησε βέβαια και την πρώτη θέση.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, με υγεία. Ο Γιάννης, ο Τεογιά σου, Γιαννάρα μου. Το ιταλικό φέτος ήταν πολύ καλό, άξιζε για μένα την νίκη. Παραδοσιακή και ρομαντική ιταλική μπαλάντα. Αδερφέ, δεν έχω άποψη γιατί δεν το βλέπω, έτσι. Για να το λες, σέβομαι και δέχομαι την άποψή σου. Ό,τι και να μου πεις, αν δεν το έχω δει, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Απ' την άλλη, έχω καλησπέρες για ένα δικό μου κορίτσι, Αποστολία Σημεωνίδου. Είναι αυτό που λέμε, τα παρεδώσει, Αποστολία μου, να υπάρχουν. Και όταν λέω Αποστολία Σημεωνίδου, σίγουρα θα πρέπει να ακούσουμε Fleetwood Mac, Seven Wonders, που μας οδηγεί στο Rock Radio Top 10.

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
4: Too late, has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
5: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
7: Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio από την προηγούμενη Πέμπτη και μέχρι την Πέμπτη που θα μας έρθει. Εσείς ψηφίζετε στο www.rockradio.gr τα αγαπημένα σας και έτσι όλοι μαζί διαμορφώνουμε το Rock Radio στο 10. Κομματάρα σαν τα έντις δεν έχει φίλε μου, γράφει ο Κώστας Μωυσίδης. Όντως Κωστή μου. Μουσικάρες, Βασίλισσα από Πεύκη Αττικής. Γεια σου Βασίλη μου. Καλό απόγευμα και σε σένα. Πάμε στο 1980 για να θυμηθούμε τον Φράνκι Βάλι, Passion for Paris.

0: even better. Cleaner, fresher, smoother.
1: Rock Radio 1.
2: Thank you for that great message. Oh. Its application has truly changed my life.
1: 4.7.
3: Είχαμε θυμηθεί Genesis λίγο πριν, Land of Confusion, άκρος προφητικό για αυτά που γίνονται και που γινόταν. Αυτή είναι η Goldie, 1979, We'll make the same mistake again, και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: 2017 και ο Ντιμ Ζαχ κατά τα σγραφά Στήμος Στένης Ζαχαριάδης μας χάρισε αυτό το μίξ Πολάνκα και Πάπα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7 ακριβώς τα 5 μετά τις 6 ολοζόνταν ο Δημήτρης Δημητρίου για να πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 το απόγευμα σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε δυναμικά.
1: Δημήτρης Δημητρίου.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μητσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Δεν το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310251047, επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram .com/rockradio1047 και ακόμη γιατί όχι στα δικά μου προσωπικά social media. Στέλνεις καλησπέρες, ζητάς αγαπημένα τραγούδια και όλα αυτά που μας φέρνουν πιο κοντά. Patti Smith από το Easter 1978, Because.

1978 στο άλμπουμ Mr. Patti Smith Group. Αυτή είναι η πραγματική ονομασία της μπάντας, γιατί δισκογράφησε και ως σκέτο Patti Smith, Because the Night, γραμμένο από τον τεράστιο Bruce Springsteen. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Καπούλα εκεί στους Αγαράδες και στην παρέα του. Καλησπέρα στο Γιάννη, τη Διονυσία, το Βασίλη, το Σωτήρη τον Ψιλιτέλη. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Χατζούδα. Καλησπέρα στο Σπύρο τον Σπυλιόπουλο στην Αθήνα. Για να δω και πού αλλού χρωστάω. Ναι, χρωστάω στην Κατερίνα, χρωστάω στην Μπένη, τον Βαγγέλη και τον Νεκτάριο. Θα ξαναγυρίσουμε στον Ντιμ Ζαχ, αυτή τη φορά με την μπάντα του, με τους Λίμπε. 2016 το άλμπουμ ονομάζεται Revolution of Love. Μέσα από αυτό διαλέξαμε το Meet the Stars.

Η δική μας Θεσσαλονίκη Λίμπε, Meet the Stars, από το άλμπουμ Revolution of Love, κυκλοφορία του 2016. Και να θες να ερεμήσεις με την Eurovision δεν μπορείς. Διαβάζω, ο Άρης Πορτοσάλτε πολύ στεναχωρέθηκε, μπήκε γι' αυτός λες όλη τη φάση. Παρασυρθήκαμε από τα στοιχήματα, μας παρέσυρε το ρέμα, μας πήρε. Αυτά δήλωσε πρωί πρωί στην εκπομπή του. Άντε τώρα να βγάλουμε εμείς τη βδομάδα. Πώς θα γίνει, μια στεναχώρια την έχουμε. Θα μείνουμε σε τέμπο έτσι χορευτικό. Απλά θα πάμε ακριβώς το 1990. Η μπάντα ονομάζεται Liner. Ένα άλμπουμ όλο κι όλο και ένα hit, αυτό που ακούμε. Είναι σαν τους Μίλι Βανίλι, να το πούμε, στο πιο τριντάχτα, πιο χορευτικό. Sending All My Love.

0: Eyeliner, sending all my love. Πάμε να δούμε και το δελτίο του αυριανού καιρού. Είναι χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε όμβρη αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Ανεμεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε όμβρη και πιθανώς στα βόρεια προς χερι καταιγίδα. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

1984, η αείμνη στη Λόρα Μπράνιχαν στο 12-inch maxi single The Lucky One μας είχε χαρίσει απλόχερα αυτή την version The Lucky One, Jack White Mix, έτσι θα τη βρείτε. Είναι και extended, γιατί αν δεν περισσέψει η παροιμία δεν θα φτάσει. Πάμε και πάλι στα 70's, 1979, για να θυμηθούμε τους Snack σε ένα all-time classic, My Serona.

Εξαιρετική, Νακ. Το χορεύεις άνετα σε πάρτι, σε μαγαζιά. My Sharona. Καλησπέρες για τη Δήμητρα. Καλησπέρες για τον Γιώργο εκεί στην Δράμα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Rock Radio Μικέλ 104 και 7 και ακριβώς στα 26 μετά τις 6 το απόγευμα. You know, actually, right here in this neighborhood...

0: Radio, the new 104.7.
1: Hey everybody, this is Rob Halford, the Metal God, on 104.7 Rock Radio.
2: Hi, this is Glenn Tipton from Judas Priest. You're listening to Rock Radio, 104.7 Thessaloniki.
3: Οι κύριοι Χάλφορντ και Τίπτον σας είπαν ότι ακούτε Rock Radio 104 και 7 Μικέλα από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι είναι. Θα βγάλουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας με τους Judas Priest. Breaking the Law μας οδηγεί στα διαφημιστικά των 6.30.

0: είναι 6.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι εκεί.
4: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Johnny Cash, Ghost Riders in the Sky, στο 2011. Ένα remix που επιμελήθηκε ο κύριος Mojo Filter. Στην ουσία είναι το παρατσούκλι του αυτό, DJ και παραγωγός από το Λονδίνο. Το πραγματικό του όνομα είναι Ben Zaven Crane και έχει κάνει τεράστια remix, τεράστιες διασκευές σε πολλά κλασικά τραγούδια. Rock Radio Michele 104.7, στα 37 ακριβώς μετά τις 6 το απόγευμα. Ολοζώντανα θα πάμε μέχρι και τις 7 και θα συναντήσουμε Ντίνα Βενιέδη σήμερα Δευτέρα. Για την ώρα συναντάμε τους Τζόνις με το Bleeding Heart από το ομότιτλο άλμπουμ.

0: 90's, 1998 και στο album From Their Hearts, η Kelly Family. Εδώ στο Rock Radio Michele 104 και 7 με το Hooks.
1: Dimitris, Dimitriou. Getting you through the afternoon. We are your favorite station. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.
0: Και από ό,τι διαβάζω, πάμε για ειδήλιο Pamela Anderson με τον Tom Cruise. Μπράβο. Δεν χόρτασε αυτή. Έβαργες, όπως λένε και στο χωριό μου. Μακριά από μάσχες είναι και μία πιθανή. 1987, ο εξαιρετικός κύριος Kirk Under the Pressure of Your Love.

Λικουίτο και Ναρκώτικ. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ 104 και 7. Τελευταίες καλησπέρες στη Σύση τη Ζαχαριάδου, στο Βασίλη, τη Μαρία και τη Ρένα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Με αυτά και με αυτά βγήκε το διουράκι. Το κατάλαβα, μου γράφει ο Γιάννης. Ρε Γιάννα, ρε, εγγύηση. Είμαστε ακριβώς στα 54 μετά τις 6 το απόγευμα. Θα κάνουμε χορευτικό κλείσιμο από το 1981, μοντέλο από τη Σουηδία και τραγουδίστρια και μοντέλο, παρακαλώ. Το άλμπουμ ονομάζεται Sounds of Love. Ο λόγος για την κυρία Μαντλίν και η Σασεπά. Σε πολύ λίγο θα είναι στην παρέα σας η Ντίνα Βενιέρη. Στις 9 ο Σωτήρης Βακάρος με τα Night Tracks. Και στις 11 μέχρι και τη 1 ο Πάνος με Γκούλης. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ραντεβού πρώτα ο Θεός αύριο στις 5 εδώ στο Rock Radio Mikel 104 και 7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Έλα λοιπόν και πες μου ότι με αγαπάς, πες μου ότι με χρειάζεσαι και θα είσαι για πάντα δική μου ή δικός μου, όπως ταιριάζει. Καλησπέρα σε όλη την παρέα του Rock Radio Μικέλ. Δευτέρα απόγευμα προς βραδάκι, 18 Μαΐου, 5 λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Τίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα κάθε Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες, 7 με 9. Ξεκινήσαμε με τους μοναδικούς Slow Readers Club, Forever in Your Debt, 11 χρόνια πριν ηχογράφηση. Και έχουμε να ακούσουμε πολύ ωραία πράγματα και σήμερα, και νέες κυκλοφορίες και τραγούδια από το παρελθόν που δεν ξεχνάμε. Αμέσως τώρα, Λουίζα.

Συνέχισε λοιπόν να ξεγελάς τον εαυτό σου ότι οι άνθρωποι είναι καλοί, people are good. Το τελευταίο διάστημα ακούμε τους Depeche Mode στο Universal Soldier. Σήμερα όμως είπα να τους θυμηθούμε από το Memento Mori στο People Are Good. Πάντα στον Rock Radio Mitchell στους 104.7. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Θα πούμε σε λίγο και τρόπους επικοινωνίας. Προς το παρόν θα ακούσουμε Envy of None και το τραγούδι τους Never Said I Love You.

από το 2022 Envy of Nan. Ροκ Radio Μικέλ στην Θεσσαλονίκη, που η εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ ωραίο καιρό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 16 βαθμοί, είπαμε όταν ανεβαίνει η ελάχιστη. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά, καλοκαιρινά. Η υγρασία επίσης αυτή την ώρα στην πόλη στο 46%. Πάντα μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο στο 2310 25 147 και να επικοινωνήσουμε και γραπτός στο Messenger Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook.

Να, κάτι τέτοιες σκέψεις είναι, μας κρατάνε και θα μας πάνε στο καλοκαίρι. Martha and the Muffins, 1980, πολλά χρόνια πριν. Echo Beach, στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Και έγινε και η Eurovision και πάει και τελείωσε. Δεν τα πήγε τόσο καλά η ελληνική συμμετοχή. Και τώρα όλοι βγάζουν αυτά που θέλαν να πούνε πριν και δεν τα είχαν πει, θα τα πούν τώρα. Όμως δεν είναι ωραίο. Χτυπάς κάποιον που έχει πέσει, που έχει χάσει. Αλλά τι να πούμε, είναι αυτό το διαδίκτυο. Πάντως τα τραγούδια, άνευ σημασίας τα περισσότερα, κομπρές στα αυτιά χρειαζόμασταν. Anyway, πάμε να ακούσουμε καινούργιο ωραίο τραγούδι με τους Strokes μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Επιστροφή από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα με τους Kings of Leon, ένα από τα νέα τους τραγούδια, του Space. Στον Rock Radio Μικέλ Πάντα, στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί παρέα μέχρι τις 9. Σαν σήμερα, πριν από 9 χρόνια, το 2017, έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές της rock μουσικής, ο Chris Cornell. Συμμετείχε στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave, με φοβερές φωνητικές δυνατότητες και με τρόπο ερμηνείας που μπορούσε να συγκινήσει. Τον ακούμε σήμερα σε μια διασκευή από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά από τον θάνατό του, με διασκευές σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Είναι το Sad Sad City.

Ο Chris Cornell λίγο νωρίτερα, 9 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Συνεχίσαμε με τους Foo Fighters από το 12ο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο. Your Favorite Toy. Ακούσαμε τραγούδι Child Actor. Πάρα πολύ καλό, από τις πολύ καλές νέες κυκλοφορίες. Εδώ στον Rock Radio Mikkel και θα πάμε στη σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, ακούγοντας Rolling Stones, με επίσης καινούριο τραγούδι. Rolling Stones, ασταμάτητη, In The Stars, εκεί είναι γραμμένα όλα.

Razor Blades and Runaways. Με τους Revivalists, ένα νέο τραγούδι, αυτό που ακούσαμε. Οι Revivalists δημιουργήθηκαν το 2007 στην Λουιζιάννα. Εμείς τους γνωρίσαμε αρκετά χρόνια αργότερα, το 2016, με το Wish I Knew You. Και αυτό είναι ένα από τα νέα τους τραγούδια που ακούσαμε, πάρα πολύ ωραίο. Θα τα ακούμε συνεχώς το επόμενο διάστημα. Είναι ακριβώς αυτό που μας αρέσει στην εκπομπή από αυτό το είδος της rock. Ακούσαμε και τη σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο. Συνεχίζουμε με Κούλα Σέιγερ.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music.

Ακόμη ένα καινούργιο τραγούδι στην εκπομπή σήμερα. Γιατί τι νόημα έχει να λέμε ότι ακούμε μουσική, αν δεν ακούμε και την καινούργια μουσική. Και υπάρχουν υπέροχα πράγματα για να ακούσουμε. Αυτή είναι η δική μας, η Μόνικα Χριστοδούλου, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν, 15 Μαΐου. Ο τίτλος New York Windmills, και δεν έχει να κάνει μόνο ο τίτλος με Νέα Υόρκη. Ηχογραφήθηκε κιόλας τραγούδι ζωντανά εκεί στη Νέα Υόρκη. Έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, λίγα λεπτά μετά από τις 8. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Για μία ώρα ακόμη περίπου παρέα ακόμη. Μέχρι τις 9. Ο Μόρισεϊ από το τελευταίο του άλμπουμ. Happy New Tears.

υποσχέσεις εύκολα δίνονται και εύκολα ξεχνιούνται. What's in it? Sinage a man of his word. Υπαρκτό αλλά σπάνιο είδος. Εντάξει, δεν είναι μόνο για το ένα φίλο. Όλα έχουν γίνει κάπως. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Θα ακούσουμε τώρα Temper City με ένα επίσης καινούριο τραγούδι πολύ καλό. Ο τίτλος Self-Aware και επιστρέφω με την πρόγνωση του καιρού.

I Wanna Feel Something, self-aware. Denver City, στον Rock Radio, Μικέλ. Να δούμε λίγο τώρα τον καιρό. Τι καιρό θα μας κάνει αύριο στην Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό μέχρι το βράδυ. Για αύριο όμως περιμένουμε νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση θα έχουμε από αργά το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 από φορ, ενώ από το απόγευμα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από τα 4-5 από φορ. Η θερμοκρασία από τους 14-23 βαθμούς Κελσίου για αύριο στην πόλη μας. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Όλα είναι λοιπόν μια χαρά, η αγάπη θα βρει το δρόμο της. It's all okay με την Julia Stone, η Julia Stone που είναι το μισό των Angus και Julia Stone. Δύο αδέρφια από την Αυστραλία που γράφουν πολύ καλή μουσική και η Julia Stone τα καταφέρνει πολύ καλά και μόνη της. Το τραγούδι από το 2012, It's all okay. Και μια και είμαστε σε αυτό το ύφος, μπορούμε να ακούσουμε τώρα και Flora Cass, που γράφουν επίσης πολύ ωραία τραγούδια. Ένα από τα νέα τους, αυτό, Catastrophic.

0: 8.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

υπέροχο άλμπουμ, ήταν και αυτό 1990, Beloved. Το τραγούδι του Time After Time μας έβαλε στην τελική ευθεία για σήμερα. Τότε, το 1990, όταν κυκλοφόρησε, οι Beloved μας έβαζαν σε μια καινούργια δεκαετία, στην οποία θα ακούγαμε πάρα πολύ καλή μουσική. Τα υπέροχα 90s. Rock Radio Μικέλ στους 104.7, η Δίνα Βενιέρη κοντά σας μέχρι τις 9, 9 με 11, Σωτήρης Βακάρος και Night Tracks, 11 με 1, Πάνος Μεγκούλης. Καινούργιο τραγούδι τώρα με τους Editors, Call It In.

είναι από την Μεγάλη Βρετανία. Το όνομά τους Lime Garden. Έχουν πολύ ωραίο ήχο, τους ακούσαμε στο Cross My Heart. Το είχαμε ακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Και επειδή είναι από το καλά θα το ξανακούσουμε. Από τη Μεγάλη Βρετανία στην Αυστραλία για ακόμη μια φορά Amy and the Sniffers. You should not be doing that.

Θυμηθήκαμε και ένα τραγούδι που ακούγαμε πολύ δύο χρόνια πριν. Franz Ferdinand, Alex Capranos και Night or Day. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά. Θα ακούσουμε τώρα τους Young the Giant. Και αυτοί είναι από τα συγκροτήματα που μας δίνουν ωραία τραγούδια. Από τα τελευταία τους, μια διαφορετική αγάπη. Ένα διαφορετικό είδος αγάπης.

αυτή ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη διασκευή από τους Killers, Shadow Play, το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για να σας αφήσω. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σωτήριος Βακάρος με τα Night Tracks μέχρι τις 11, ο Πάνος Μεγκούλης 11 με 1. Και εμείς κλείνουμε το δύο ώρο μας σήμερα με Michael Stipe και το I Played the Fool, ένα τραγούδι από το Top 10 του Rock Radio Mikiel. Σας εύχομαι καλή συνέχεια της βραδιάς, να περάσετε όμορφα μέχρι αύριο στις 7 που θα τα ξαναπούμε. Τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή.

0: καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από brand σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
3: Back to the music.
4: Travis spoken.
2: Rock Radio 104.7.

να πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησαν τα Night Tracks με Michael Sabello και Summer Lovers. Ο Dirty Joe, Joe Vaccaro, θα πάμε παρούλα έως και τις 11 στο Rock Radio Mikel, εδώ στους 104,7 και στο Ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Σας περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μου με όποιο τρόπο σας αρέσει. Αυτή είναι η Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης and the Troublemakers, The Night Tracks Song.

Από τα ρότερα που μας έχουν δώσει Journey, I'll be alright without you. Όλα αυτά συμβαίνουν πού? Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Να τώρα τα λέγαμε εδώ με τα νέα μας με την Ντίνα Βενιέρη που την απολαύσατε. Όπως και να την απολαύσετε και αύριο 7 με 9 εδώ στο Rock Radio Michel. Τι θα λέγατε τώρα, να πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics είναι ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει ο Mike Rutherford των Genesis. Και μας έχουν δώσει αυτές τις δεκαετίες καταπληκτικά τραγούδια και πολύ μεγάλες επιτυχίες. I'm a beggar on a beach of gold.

Μοναδική Mike and the Mechanics, a burger on a piece of gold. Κατέφτασε ο Φάνης και νομίζω θέλει να μας κουνήσει λιγάκι, έτσι λίγο να αρχίσουμε να λυκνιζόμαστε λιγάκι, να χορέψουμε λιγάκι με την επόμενη δικιά του μουσική επιλογή.

25 λεπτά. Μετά τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ετοιμαστείτε από κλασική επιτυχία να πάμε σε νέα επιτυχία από τους Duran Duran. Και δεν είναι μόνοι τους Duran Duran. Είναι παρέα με το μοναδικό Nile Rodgers. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το... Thank you very much.

0: Είστε στα Night Tracks. Θα πάμε παρόλος και τις 11. Έντεκα η ώρα καταφθάνει πάνω στο Αμέγουλης. Θα σας πάει σχετιμία. Αύριο 7 ώρα το πρωί ξυπνάτε με Φέη Δημητριάδου και Morning Manes. Σε 9 η Ωσίπ Βερενίκα. Στις 11 Rock Brands Δημήτρης Βακάρος. Στη Μία Παρεούλα Double Trouble.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: but I'm a New Radicals. You get what you get. Στον κύριο Τζο Τζο Μακάρο, στα τρία μήτα μαζί σας 37 χρόνια παρεούλα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την απίστευτη παρέα που μου κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πάμε λίγο στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Κωνσταντινίδη Σταύρου. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Ό,τι πρόβλημα ηλεκτρολογικό ή υδραυλικό έχετε στο σπίτι σας, επικοινωνείτε στο 2310-20-55-82. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία στο 60%. Ετοιμαστείτε τώρα, γιατί θα πάμε και στο μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό Flashback.
1: Flashback.
0: Καλώς εδώ, είσαι πουλάκι μου.
1: Flashback.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, μοναδικές δημιουργίες. Θα μπείτε μέσα και θα δείτε σχέδια που τα ψάχνετε και ξαφνικά θα είναι μπροστά σας. Άλλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Τι τζιν, τι μιλιτέρ, τι καμίσες, τι t-shirts. Γίνεται ένας χαμός. 18 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1987. Θα συναντήσω συγκρότημα που έχει έρθει και έχει δώσει μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο λιμάνι, αλλά και στην Αθήνα, στο Άκα, εγώ και στη Διερέμουνα. Με το τζάμιν είμαστε και χορηγοί στη συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάω φυσικά για τους μοναδικούς U2, τον Bono και την παρέα. Το 1987 είναι στην κορυφή του Billboard Hot 100 με αυτήν εδώ την τραγουδάρα, With or Without You.

0: Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hammis. Το είστε καμάλα και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου στο 1987 και συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard της YouTube με το With or Without You στο νούμερο 1. Λοιπόν, κατέφτασε ο Ιαπωνέζος της παρέας, ένας είναι ο Ιαπωνέζος της παρέας, μην ψάχνετε άλλον, ο μοναδικός Αποστόλης Αγγέλου, αυτός και τα ωραία του τα Ιαπωνέζικα. Βεβαίως, καλησπέρα και καλή εβδομάδα, μου γράφει επίσης Αποστόλη μου, επίσης. Και μου ζητάει να σας δώσω τους One OK Rock και το τραγούδι με τίτλο I Was King, παρέα με την Ιαπωνέζικη ορχήστρα. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι που εγώ πρώτη φορά το άκουσα, αλλά δεν είναι άσχημα, δεν το αξιολογήσετε κι εσείς και θα μου πείτε αυτά τα Ιαπωνέζικα του Αποστόλη του Αγγέλου, εντάξει, να ξέρετε. Για πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Ο Αποστόλης Αγγέλου ζήτησε One OK Rock, I Was King. Εμείς θα μεταφερθούμε στο Rock Radio Top 10, στο νούμερο 2 του Rock Radio. Εκεί όπου θα συναντήσουμε τους μοναδικούς Ουαλούς Skindred. Και ένα γερά. Και αμέσως μετά θα οδηγηθούμε στο Rock Radio Top 10, όπου εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr.

0: Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones. Πάμε μαζί στα αστέρια In the Stars. Θα πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 που είναι μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αδελφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβις σας, για τα pick-up σας, τους ενισχυτές σας, τις τηλεοράσεις σας, πλακέτες σας. Τηλέφωνο 2-31-0-54-88-07. Αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 56. Λοιπόν, στην κορυφή του Rock Radio Stop 10 θα συναντήσω τον μοναδικό Lou Gramm με το εκπληκτικό Young Love. Νάτος!
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaqueros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά.

0: και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Hello again, here's what's happening.
9: Now, back to rock radio.
10: Really cool, hip, sexy.
11: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
12: Rock Radio 104.7.

Έλα που κάναμε στην δεύτερη ώρα με δύο τραγουδάλες, έτσι. Αυτή είναι η μοναδική Simple Minds και Alive and Kicking. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, 10 λεπτά μετά τις 10. Είστε στα Night Tracks, στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Και αύριο πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη για να ξεκινήσει ωραία η μέρα μας. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Γιατί έχει απίστευτα ροφήματα, καφεδάκια, snacks και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε σε όλα τα Μικέλ του πλανήτη. Καλησπέρα και στο rockradio.gr, σε όσους και όσες είστε συντονισμένοι από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Και βέβαια σε απευθεία σύνδεσή μας στο Radio Drama 99.1. Hello, hello. Θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Πάνος Αμέγκουλης, να σας πάει έως και τη μία.

Πάμε μια βολτίτσα στην Αθήνα. Εκείνο φώτισα μελέτη που ζητάει τραγουδάρα από του Jefferson Starship. Το Sorry Me, Sorry You, γεια σου Φώτη, καλή εβδομάδα. Καταφθάνει.

0: Stars and Starship από το 1984. Sorry Me, Sorry You. Στα φορητικά Grace Slick και Mickey Thomas. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Από κλασική επιτυχία θα πάμε σε καινούργια επιτυχία από τον καλό φίλο από την Χιλή, το μοναδικό Eddie Vantes.
1: Hi, this is Eddie Vantes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.
0: Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενα το παραλάβει Νίκος Χιοζόπουλος και καλά έκανε. Με τίτλο Lost in Love featuring Sylvie Canello. Στο Rock Radio Miguel και αμέσως μετά να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.

Έλα πάνε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πάνω κάτω ίδιο καιρό θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αττική. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, πιθανόν στα βόρεια, πρόσχερη καταιγίδα. Η άνε μεταβλητή 2 με 3 ποφόρ στη Θεσσαλονίκη από αργά, τα απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5 ποφόρ. Στην Αθήνα είναι το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 ποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Απολαμβάνετε την καινούργια δουλειά του Χιλιανού.

0: Αυτά, αυτά είναι τα ωραία. Καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ μέσα στο στούντιο παρέα με τον Νίκο και θα μου κάνουν ρεπόρτο για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Χαμός θα γίνει, χαμός.
0: Χαμός θα γίνει. Τι γίνεται?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Νικολάκη, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Τέλεια, όλα πάνε ρολόι.
0: Να σας βλέπω. Σας βλέπω με τα φουτεράκια, τι κάνει κρύο έξω?
1: Έχει τη δροσούλα.
0: Έχει δροσούλα, έτσι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το αεράκι το δροσερό που είσαι με το κοντομάνικο και λες.
0: Θέλω ένα φουτεράκι.
1: Άρα
0: η βερμουδίτσα μια χαρά. Βερμουδίτσα βλέπω.
1: Η βερμουδίτσα, εντάξει, τα ποδαράκια δεν κρυώνουν.
0: Η γαμπούλα έξω, κατάλαβα.
1: Ναι, η γαμπούλα δεν κρυώνει.
0: Πώς είναι τα πράγματα έξω,
1: δευτερά ήσυχα. Πολύ ήσυχα. Έχει περπατάει λίγο κόσμο.
0: Εσύ είσαι έτοιμο, πάντα γεννήθηκε έτοιμο. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11:00 το βράδυ. Νίκο στη Λοβάτη.
1: Εδώ με ομάδα.
0: Όλη ομάδα.
2: Εγώ πάντα εδώ στην οικογένεια.
0: Το ξέρω, δηλαδή φοβερό, κάτι ωραία παρεούλα εδώ μέσα.
1: Ασταμάτητο.
0: Έτσι, τι ωραία.
1: Είμαστε όλοι μια ώρα παρέα.
0: Πάτε καλά να περάσετε, πάρτε δρόμο.
1: Φιλάκια.
0: Λοιπόν, έλα, φύγαμε για μοναδικό David Coverdale, συνταξιούχος πλέον, και White Snake.

Πέρα και καλή εβδομάδα στην Τυρία. Επίσης Κωστάκη μου, να είσαι καλά γόρι μου. Tom Bear και The Challenge να μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό δικό μου διάλειμμα. Είστε στα Night Tracks 37 χρόνια. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Στο μοναδικό θρυλικό Rock Radio Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalies Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είσαι στα Night Tracks, ο Δίρι Τζο, Τζο Βακάρος. Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε η Τζελίνα Μακρατενάκη να παραλάβει την καινούργια δουλειά της Robin Beck. What a night! Και email μου ήρθε από τον καλό φίλο τον Άσο. Γεια σου ρε Βακάρα μου, γεια σου Νάσο μου. Και σε όλο το πλήρωμα του ελικοπτέρου στην 111 πτέρυγα. Σ' ακούει ρε, όλο το πλήρωμα. Και καλησπέρα μου κύριοι και κυρίες. Φιλιά πολλά. Γεια σου Νάσο μου. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη από το site μας rockradio.gr και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει πάνω στο Μέγκουλης. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62-90 χρόνια ανελιπώς λειτουργίας. Το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τηλέφωνο 231-0-251-051 για να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Όλες σας οι ασφάλειες. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. 18 Μαΐου σήμερα. Και το 1969 γεννήθηκε η Μαρτίκα. Μαρτίκα που είχε αυτή την τεράστια επιτυχία. Το Toy Soldiers. Στο 1961 γεννήθηκε ο Hugh Whittaker από τους House Martins. Το 1961 ο Russell Senior, κιθαρίστας που ήταν και με τους Pulp. Μετά έφυγε το 1997. Έχει συνεργαστεί και με τους Oasis και με τους Blair αλλά και με τους Sweat. Το 1957 Michael Cretu, γνωρίζουμε πολύ καλά από Enigma. Έχουν πουλήσει Enigma πάνω από 70 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, θυμάστε τους άντες. Ιδρυτικό μέλος, κιθαρίστας, κιμποντίστας. Έχει γράψει τραγούδια για τους Μίνα Ερόελ. Το 1956 γεννήθηκε ο Τζιμ Μογκίνι. Από το R&B, funk και soul πάντα Τάβαρες. Ο Μπάτς ή Μπούτς, αν θέλετε, Τάβαρες. Θρύλος της country μουσικής, ο George Strait, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952 με 53 νούμερο 1 τραγούδια τσάρτ της country μουσικής. Πω ρε φίλε, και πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους ο George Strait. Από τους Devo το 1950 ο Mark Mothersbaugh. Το 1949 Rick Wakeman. Από τους Guess Who το 1949 επίσης ο William Wallace. Και φυσικά το 1942 ο μοναδικός Albert Hammond. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speedway με Αγίου Δημητρίου 46. Για να επικοινωνήσετε με τον Αντρέα, εκεί 231-295-95-97. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι φλάβες σας. Ή αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 18 Μαΐου στο 1966, όπου το αφεντικό Bruce Springsteen είναι μέλος της μπάντας των Castillos. Οι Castillos λοιπόν, τρία χρόνια μπάντα ήταν, και ηχογραφήσανε δύο τραγούδια, το Baby I και το That's What You Get. Εμείς θα πάμε να απολαύσουμε το Baby I, The Castillos, και τα φωνητικά ο Bruce Springsteen. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου 46.

όλοι έχουν επηρεαστεί από τους μοναδικούς Beatles και προσπαθούν μπάντες, δισκογραφικές εταιρείες να αντιγράψουν τους μοναδικούς Beatles και το χαμό που έχουν προκαλέσει παγκοσμίως. Έτσι ακριβώς. Έλα.

0: good enough. Τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά πάμε λίγο στο Top 10.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Αυτή την εβδομάδα ανέβηκε μία θέση στο νούμερο 4 ο ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Μόνος του κάνει αυτή η προσπάθεια από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και το βοηθάνε οι ανεξάρτητοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Σαν το Rock Radio Michael στους 104.7. Reeve Stimson, Too Late.

6 λεπτά θα έχω τις διαφημίσεις των 11. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι μαζί σας ο Πάνος. 7 η ώρα το πρωί, Morning Madness, Πέι Δημητριάδου. Στις 9 η ο Σίλβερ Νίκες. Αύριο μου είπε, με ενημέρωσε ο Mr. Rock Branson ότι έχει να πάει να παίξει σε ένα event. Δεν προλάβει να κάνει την εκπομπή αύριο, να ξέρετε. Άρα θα ψήσω το δέλα, μήπως κάτσει λίγο παραπάνω να σας κρατήσει παρέα, εντάξει. Εμείς πάντως μαζί θα είμαστε μία με τρεις. Το Double Trouble. Αν θυμηθούμε το 1986, William Pitt. Don't hide away. City Lights. Καλή εβδομάδα, έλα. Window closed, the light is on.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πάνω είναι έτοιμο να μπουκάρει μετά τις 11. Εγώ μαζεύω τα τσομπλέκια μου και τα μπουκαλάκια μου και την κοπανάω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 9 και 1 για την επευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε αύριο τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Να ξεκινήσει ωραία ημέρα μας. Πάμε τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνάς, ένα γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά και φυσικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, τα χρώματα Tetralux σας περιμένουν εκεί στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ό,τι αφορά το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, πλακέτα.gr, αδερφή 30, φιλίδια Αγίου Δημητρίου 56, τα pick-up σας, οι ενισχυτές σας, οι πλακέτες σας, οι τηλεοράσεις σας. Δελτίο καιρό από Λόνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βλήγερ, έδινε ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Λοιπόν, τα καμένα σας μουσικά t-shirt στα δικά μου προφίλ, το inbox για συνεννοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Και φυσικά τα υπερμεγέθη μέχρι 5 extra large. Έχετε δύο ευκαιρίες ακόμα, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Αν δεν έχετε απολαύσει από κοντά εκεί στο Love Underground, Εγνατίας 119, αυτό το απίστευτο πάρτι, το Reunited 80s-90s με live τους Deco, τον Αντώνη Παπαηλία και στα Dex, Δημήτρης Βακάρος. Χαμός. Κλείστε τη θέση σας αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Είναι τα δύο τελευταία live στο Love Underground. Αυτά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς θα πούμε αύριο μία με τις Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Πάνος Μέγκουλης. Αυτή είναι η

0: Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
1: Έλα, ξέρω τι θες.
0: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
2: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
3: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι.
5: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Back. Okay. To the music.
11: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What? The most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Hi, this is Brian Malko from Placebo. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε με Kings of Leon και κατευθείαν σε Placebo. Ακούμε Bitter End. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές από κάθε γωνιά της γης. Είμαστε συντονισμένοι στο Rock Radio Μικέλης ως 104,7. Καλή εβδομάδα με υγεία εύχομαι σε όλους σας.

18 λοιπόν Μαΐου. Υπέροχη μέρα σήμερα, έτσι όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, όπως καταλάβατε. Τώρα βέβαια έχει βγάλει λίγο ψύχρα, αλλά εντάξει, είναι λίγο βραδάκι ρε παιδιά. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ. Πάμε παρέα έως και τη μία. Έχω λάβει τη σκυτάλη από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο, τα θρυλικά Nitrax, όπου 27 χρόνια εδώ στο Rock Radio και συνεχίζει ακάθεκτος. Stereophonics ακούμε Maybe Tomorrow από το δίσκο του 2003, You Gotta Go There To Come Back.

Ακούμε Cardigans, My Favorite Game. Αγαπημένο τραγούδι, πασίγνωστο. Υπενθυμίζω, στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr. Φυσικά στα social, σε Facebook και Instagram, Rockradio 104,7. Στον προσωπικό μου λογαριασμό, Πάνος Μέγκουλης, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και αγγλικούς στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας, προσδεθείτε, λάβετε θέσεις. Εγώ θα αρχίσω να μετράω παρουσίες.

Ακούμε Moby Extreme Ways και πάμε να δούμε τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 19 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία να φτάνει στο 67%. Όπως καταλαβαίνουμε, αρχίζουν λοιπόν οι ζέστες. Δεν πειράζει όμως καθόλου. Άλλωστε, όπως είπαμε και χθες, ο καλός ο καιρός έτσι και η μεγάλη μέρα αυξάνει και τη διάθεση, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ακούμε εδώ στο Rock Radio Μικέλσος 104,7. Έχω ήδη αρχίσει να λαμβάνω τα πρώτα σας μηνύματα και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για μένα αυτό. Θα δώσω τους πρώτους μου χαιρετισμούς στον αγαπητό μου φίλο τον Γεράσιμο. Γεια σου Γεράσιμέ μου, πάμε δυνατά ξανά. Φυσικά τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία από την Ηλίουπολη και την Άννα Μαρία. Πιστοί ακροατές, αλλά το κυριότερο γνώστες της μουσικής και πάρα πολύ καλά παιδιά. Αξιόλογοι άνθρωποι θα έλεγα. DJ.

Ακούσαμε Kaiser Chiefs Ruby, αγαπημένο τραγούδι, και περνάμε φυσικά σε ακόμη ένα αγαπημένο τραγούδι από Dandy Warhols. Bohemian Like You ακολουθεί. Ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε και αμέσως μετά θα περάσουμε στο Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, όπου φυσικά θα ακούσετε από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο τα τραγούδια ένα-ένα. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν Bohemian Like You.

32nd Mars, λοιπόν, ακούμε το The Kill από το Beautiful Lie του 2005. Ένα δυνατό κομμάτι αφού ακούσαμε και το Top 10. Lou Gramm στην πρώτη θέση. Alice Merton έπεσε από την πρώτη θέση, ενώ ήταν δύο εβδομάδες εκεί στην τρίτη θέση. Όπως πολύ πολύ καλά θα ακούσατε. Μπορείτε φυσικά και εσείς να ψηφίζετε μέσα από το rockradio.gr το αγαπημένο σας τραγούδι. Και έτσι μαζί, παρέα, παραγωγή και ακροατές να διαμορφώνουμε το Top 10 της κάθε εβδομάδος. Περνάμε σε news. Hysteria. Absolution. Από το 2003 πάμε να ακούσουμε.

0: άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: The controversial.
11: Back to the music.
10: Let's not get ridiculous.
11: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Α, ακούμε Joan Jett, I love rock and roll. 19 λοιπόν Μαΐου σήμερα, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Θα ήθελα εδώ να στείλω χαιρετισμούς και σε άλλους αγαπητούς φίλους οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπομπή. Τα φιλιά μου στέλνω στην Όλγα μου. Γεια σου Όλγα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Τους χαιρετισμούς μου δίνω στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη, στην Ελένη από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, στον κύριο Δημήτρη από το Κιλκής. Πάμε λοιπόν για το υπόλοιπο, έως και τη μία, με υπέροχες μουσικές επιλογές. Γινόμαστε μια πανέμορφη rock παρέα.

Ακούμε Scorpions, Send Me an Angel από το Crazy World του 1990. Μία από τις αγαπημένες μπαλάντες των Scorpions. Και θα περάσουμε στους Guns N' Roses, ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Patience. Επίσης μπαλάντα από τις αγαπημένες αυτού του θρυλικού συγκροτήματος. Εκπληκτική φυσικά η ερμηνεία του Axl Rose στο τραγούδι. Φυσικά εδώ να πούμε ότι σήμερα 19 Μαΐου είναι, λέει, η αναγνωρισμένη ως Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Και αυτό φυσικά ψηφίστηκε και το ενέκρινε ο ΙΕ στις 1 Ιουλίου του 2024. Πρόσφατη λοιπόν Παγκόσμια ημέρα, ωστόσο ισχύει.

Ακούμε λοιπόν το Drive από την Beth Hart, My California από το 2010 ο δίσκος. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αναφέρουμε και τον καιρό για σήμερα, για ημέρα Τρίτη 19 Πέμπτου στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός λοιπόν, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση θα υπάρχει από αργά το απόγευμα και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα κυμαίνεται από 14 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σπα και διασκέδαση Apollonia Hotel. Απολαμβάνουμε το τραγούδι λοιπόν.

Ακούμε Hooverphonic, Mad About You. Πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και φυσικά οδεύουμε σιγά σιγά για το τέλος του τρίτου ημιώρου. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πάμε παρέα έως και τη μία. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Ακολουθεί αγαπημένο τραγούδι από Σαντέ, μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνες. Και φυσικά το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως είναι το Paradise. Σε υπέροχο κομμάτι, σας αφήνω να το απολαύσετε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακόμα λοιπόν, Ingles Hotel California από το 1976. Ένα τραγούδι το οποίο θα ήθελε να αφιερώσει η Μαρία από την Ηλιούπολη στην ξαδέρφη της, στην Ζάνια. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ γενικότερα. Οι αφιερώσεις μέσω ραδιοφώνου είναι αυτό που λέμε, ότι το ραδιόφωνο μας φέρνει πιο κοντά, ακόμη και με ένα τραγούδι, έτσι, ακόμη και με μια αφιέρωση. Υπέροχο. Χαιρετισμούς θα στείλω στην Ελένη. Επίσης τους χαιρετισμούς μου στέλνω στην Μαρία. Χαιρετισμούς στον αγαπητό το φίλο από την Περαία, το Χρήστο. Γεια σου, Χριστάρα.

Ακούσαμε λοιπόν Michael Jackson, I Wanna Rock With You. Και περνάμε στους Άμπα, θρυλικούς Άμπα, Take a Chance on Me, από το 1977. Τα είπαμε και χθες για τους Άμπα, υπέροχο συγκρότημα, ειδική στα musical. Από τα τελευταία τραγούδια, έτσι απόψε, πριν να κλείσουμε και για αυτήν την εβδομάδα και δώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή που μας έρχεται. Και φυσικά το πρόγραμμα είναι δυνατό και αύριο. Η Φέη Δημητριάδου 7 με 9 με τα Morning Madness, 9 με 11 Ιωσήφ Δελενίκας, Δημήτρης Βακάρος 11 με 1, 1 με 3 Σωτήρη Τζότζο Βακάρος με το Double Trouble, 3 με 5 Λάζαρος Θαλασσινός, Δημήτρης Δημητρίου 5 με 7, γεμάτο πρόγραμμα έτσι. Δίνα Βενιέρη 7 με 9, ξανά Σωτήρης Τζότζο Βακάρος και τα θρυλικά Night Tracks. Φυσικά στις 9 έως και τις 11 όπως πάντα. Και 11 με 1 αύριο ο Απόστολος Baby Baby Βακάρος. Υπέροχο πρόγραμμα. Υπέροχες μουσικές επιλογές θα έχουμε αύριο. Όπως σε κάθε μέρα φυσικά, η παραγωγή κάνουν το καλύτερο δυνατό, παιδιά.

Ah, come UB40, Red Red Wine. Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της και για αυτή την εβδομάδα. Θα κλείσουμε με τους UB40 αλλά και με Bob Marley, Is This Love. Αγαπημένα τραγούδια και τα δύο. Εμείς δίνουμε το ραντεβού μας την Κυριακή που μας έρχεται, αλλά και την επόμενη Δευτέρα, 11 με 1 ίδια ώρα.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
0: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Michel στους 104,7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.